0: Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

ένα πάτημα την αδερφή, βάσανα και αλαβάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κλήρον όμως.

0: TFM.
1: Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
2: Νιώτικα παραδοσιακά συρτά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In
6: Alumin.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια.
11: Μαδάρες μου χανιώτηκες.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: είναι σβήσει.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Μενδύνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

101,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Κοινικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και DK Cars. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
15: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Τη Κρήτη στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: όντως πάντα.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
2: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
1: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Σύμφι, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφι. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113. Στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
19: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
18: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
19: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
18: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
19: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
18: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
19: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
20: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
21: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
21: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
22: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
0: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
22: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε, φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
10: Κομμάτι της παράδοσης.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ξέρεις τι να αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 2510594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμά.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
12: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
17: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 99. 2-31-231-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
18: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με ΕΠΕ και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
19: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
20: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
22: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
23: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
23: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
22: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Κρατήσεις 6970-353-816.
24: Μουτώθηκα το ρόνουα.
22: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
24: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
22: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο στην Μπακίου.
25: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
25: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: μεγαλώνει.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα. Δευτέρα στον αέρα, 6 του Ιούλη. Όλο ένα και περισσότερο μπαίνουμε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος είναι εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά, ραδιοφωνικά, κριτικά για το επόμενο δίωρο. Και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τα λέμε εδώ στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Μαζί μας, ράδιο Μεγαλώνησα στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Αποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Και μια και ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή του Μανώλη ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, να στείλουμε τα φιλιά μας παντού, σε όλο τον κόσμο, να φιληθούμε. Και να πάμε δυνατά, να περάσουμε όμορφα αυτό το δίωρο. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Να ξεκινήσουμε έτσι χορευτικά με ένα δυναμικό Μαλεβιζότη. Μανώλη του Αλεξάκη. Λίγο μετά από τις 11.30 βγαίνουμε στον αέρα. Όσο θα στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail info@erotokritos.gr 6986 72 99 90, Viper και SMS μηνύματα και Messenger και Facebook.

ζωή μου είσαι εσύ. Γι' αυτό κι αν σε χάσω, θα είναι σαν άπαιξα χαρτιά και απόμεινα στον άσο. Όποιος δεν είπε σ' αγαπώ ποτέ στη ζωή του, άδικα γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί του. Σεβδάς θα πει υποταγή, μπορείς να τον νικήσεις, ή μήπως το καλύτερο είναι μην αγαπήσεις. Αν χτυπάει η καρδιά φως μου και αναπνέω, είναι γιατί το σ' αγαπώ καθημερινά, σου λέω.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα στα Χανιά. Το γέλιο είναι φάρμακο. Πολλές αρρώστιες γέννη. Κορμί, καρδιά και αισθήματα. Το γέλιο είναι φάρμακο, πολλές αρρώστιες γέννη και πάντα να χαμογελάς. Σ' ό,τι κι αν σου συμβαίνει. Θέλουμε καλημέρα και στους Βόρους. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Στέλλη. Σε όλη την παρέα το ερωτόκριτο από τους Βόρους. Γιώργο να σας ζήσει ο εφώτιστος, να είναι γερός, καλότυχος και ευτυχισμένος στη ζωή του. Το καλύτερο DJ είχατε. Πολλά φιλιά σε όλους τους ακροατές λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του φιλίου σήμερα. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Σαν την καλημέρα του σε όλη την παρέα του ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα Γιώργο. Καλημέρα και στην Ίσυρο. Μαζί μας και ο φίλος ο Αντώνης. Θα μας βάλει στα ηχεία εκεί στο μαγαζί Αντώνη. Ακούμε καλημέρα δυνατά στην Ίσυρο, στο ηφαίστειο. Τον Αντώνη το Στεργιόπουλο. Γεια σου Αντώνη. Μανώλης Αλεξάκης στο ξεκίνημα. Και πάμε σε καινούργια κυκλοφορία αμέσως. Γρηγόρης Παραγιούδης. Στίχη Μύρων Σκουλάς. Ποτέ μεγάλος έρωτας.

Παναγιούδης. Καλημέρα στο Τυπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Θέλει καλημέρα της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους, θέλει η Άννα. Το ερωτόκριτο να σας ζήσει ο εγγονός όπως επιθυμείτε να το καμαρώσετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χαιρετισμού στον Νίκο.

Γεωργιούδης, ποτέ μεγάλος έρωτας. Πάμε σε δύο τραγούδια αγαπημένα, τα οποία έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης ο Μακρυδάκης, πρώτη εκτέλεση, και μας τα ξαναπαρουσιάζει για να τα ξανααγαπήσουμε. Ο Στέφανος ο Βορδόνης, «Δεν ξαναβγαίνω στο χωριό» και «Στο κάθε χάραμα». Καλοτάξτε για αυτά με τη νέα ερμηνεία του Στέφανου του Βορδόνη. Αγαπημένα τραγούδια.

Να πούμε καλημέρα σε ένα διαδικτυακό webinar που έκανε παρουσίαση της Κρήτης και συμμετείχαν 450, όπως βλέπω εδώ την ενημέρωση που μας έστειλαν τώρα, 450 tour operators από περισσότερες από 30 χώρες της Ασίας και της Αφρικής και γνώρισαν την Κρήτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 30 χώρες λοιπόν, Ασία, Αφρική, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Κίνα βλέπω εδώ, Ινδία, Φιλιππίνες, Κονγκό. Και η Κρήτη προβλήθηκε σε επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε αγορές συνολικού πληθυσμού άνω των 5 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Μακάρι να έρθουν οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη να γνωρίσουν τα όμορφα μέρη μας, τη φιλοξενία, να φάνε ντάγκο και να πιούνε καλή ρακή. Καλημέρα Γιώργο Μοσκοβίτη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και δημιουργικότητα. Ακούω, χαλαρώνω και κάνω ένα πολύ σημαντικό μουσικό διάλειμμα στο βεβαρημένο μου πρόγραμμα. Με την εκπομπή σου, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου σε σένα και σε γνωστούς και άγνωστους ακροατές. Καλή συνέχεια. Από τα καλέσα, Γιώργος Μοσκοβίτης. Καλές διακοπές.

Επανεκτέλεση Στέφανος Βαρδόνης. Δύο αγαπημένα τραγούδια που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης ο Μακρυδάκης. Δεν ξαναβγαίνω στο χωριό και στο κάθε χάραμα τσαυγής. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε διαφημίσεις. Στην επιστροφή μας ανοίγουμε για τις τηλεφωνικές γραμμές για καλημέρες.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Μέρος Πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι, και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άμεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μα

0: σε γρικούν στα ράδια.
1: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
5: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
5: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
5: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
5: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
5: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

καινούριο τραγούδι και πολύ πολύ ερωτικό. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Ψυχοθόρη. Φωτεινή Ανδρουλιδάκη, Βασίλης Κρύο Βρυσανάκης.

0: δίπλα σου στο γέλιο και στο κλάμα. Καλό τάξιδο. Έχουμε και άλλα καινούργια τραγούδια σήμερα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Αντώνη τον Κουκλινό και να λάβουμε ζεστό καφεδάκι, περιποίηση και γλυκάκι έχουμε από ό,τι βλέπω. Και ευχές. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Να ευχηθούμε στη φίλη μας Ευαγγελία για πιτζάκι και στον Νίκο να του ζήσει το αντρόγυνο και να ευτυχήσει. Ήταν ένας υπέροχος γάμος με τον Πέτρο Μαρούλη να δίνει ρεσιτάλ διασκέδασης μέχρι να βγει ο ήλιος. Να ζήσουν λοιπόν, να ευτυχήσουν. Και μια και λέγει για Πέτρο Μαρούλη, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Μαρούλη που τραγουδά τον Κουκλίνο. Πια μυρισμένη αγκαλιά.
1: Άιντες, πια μυρισμένη αγκαλιά. Πια μυρισμένη αγκαλιά θα ανοίξει να σε...
0: Σίγουρα θα το έπαιδε το τραγούδι χθες το βράδυ, Κουκλίνε, ε. Αλίμονο, τιμήσανε και.

0: θυμάσαι.
1: Από τώρα και επειδή ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500.
2: Εδώ είμαστε κύριε Γιώργο.
1: Και εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ανοιχτές αγκαλιές.
2: Και εμείς το ίδιο κύριε Γιώργο.
1: Και με πολλά φιλιά που...
2: Και ένα γλυκό χαμόγελο.
1: Και με ένα γλυκό φιλί που είναι, λέει, η Παγκόσμια Μέρα σήμερα.
2: Ναι. Παγκόσμια Μέρα, λέει, είναι φιλιού. Αλλά είπα του Μανώλη ύστερα πως δεν θα πάω πολλά καλά με τα φιλιά.
1: Στο μάγουλο, στο μάγουλο.
2: Μόνο με το χαμόγελο θα πάω πιο καλά. Λοιπόν, την αγάπη μου κύριε Γιώργο σας στέλνω απέραντη και σε ευχές μου τις θερμές για το όμορφο γεγονός που ζήσετε, να βαφτίσετε το μικρό γιανιό, να πάρει και επίσημα το όνομά του, και θα σου πω 4 μαντινάδες αφού καλημερίσω όλο τον κόσμο που ακούει, και ιδιαίτερο να στείλω τις ευχές μου στη χωριανή μου την κυρία τη Χριστίνα τη Μαγκουφάκη που ακούει κάθε μέρα ερωτόκτο και τις κάνω με καλή παρέα. Να είσαι καλά Χριστίνα και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Από πού μας ακούει η κυρία Χριστίνα?
2: Από εδώ, από το Ρωτάς.
1: Α, μάλιστα.
2: Από το Ρωτάς μας ακούει, μα είναι η παρέα της το ραδιάκι. Η παρέα της, και είναι πολύ ευχαριστημένη που ακούει και λέμε αυτά τα όμορφα ο καθένας ό,τι πει και περνά και αυτή η ώρα της. Και όλο τον κόσμο.
1: Μας ακούει καιρό ή τώρα μας ανακάλυψε?
2: Όχι, μας ακούει καιρό. Μας ακούει αυτή η
1: κυρία καιρό, Χριστίνα, μόνο... σας αφιερώνουμε όλη την εκπομπή.
2: Ναι, είπα μια ρήμα προχθές συγκινητική για μια θεία μου που είχε ζήσει κάποτε, που είχε βάλει ο Μανώλης τη λέξη τρέλα. Και έγραψα εγώ μια ωραία ρήμα πραγματικά που συγκίνησα όχι μόνο στους χωριανούς, συγκίνησα όλο τον πλανήτη. Γιατί ήταν πραγματικά μια ιστορία που ήταν αληθινή και την θυμούνταν πολλοί ανθρώποι, αλλά είναι εδώ πολλά χρόνια που έχει ποθάνει αυτή η γυναίκα και ανεφίβαλα στον κόσμο, και θυμηθήκανε όλοι πραγματικά ότι δεν ήταν τρελή κύριε Γιώργο και τι είχε κολλήσει η ρετσινιά, γιατί και μια φορά εμείς οι ανθρώποι βάνομαι ονόματα που δεν πρέπει σε κάποιους ανθρώπους. Άμα δούμε κανένα να έχει κάτι, λέει αυτός είναι κουζουλός, αυτός είναι έτσι, αυτός αλλιώς. Αλλά δεν ξέρουμε ποια αφορμή ποτέ φέρνει τον κάθε άνθρωπο. Να είσαι καλά Χριστίνα για τα καλά σου λόγια και όλος ο κόσμος. Θα σου πω τώρα για το εγγονάκι σου κύριε Γιώργο, έγραψα 4 μαντινάδες γιατί σας αγαπώ σαν δικούς μου ανθρώπους. Χαίρομαι, έστανε με τη χαρά σας. Και όλα επιθυμούμε πάντα να έχετε καλά νέα και καλές χαρές στη ζωή σας. Να σου πω ότι να ζήσετε με την κυρία Αλεξία, να ζήσετε να χαίρεστε την οικογένειά σας και να σας δίδουν χαρές ως πεθυμά η καρδιά σας. Να χαίρεστε και τον καρπό που έφεραν οι χρόνοι, που είναι το πολύτιμο και όμορφο εγγόνι. Βαπτίστηκε, μυρώθηκε, έπειρε το όνομά του και η Παναγία και ο Χριστός να είναι σαφή κοντά του.

0: Του εύχομαι ολόλαμπρη να είναι η κάθε μέρα. Και οι Άγιοι που πήρε όνομα να του κρατούν τη χέρα. Με όλη μου την αγάπη Κατερίνα, να το χαίρεστε και να είναι καλό στη ζωή του, καλό τυχό και ευλογημένο.
1: Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μας, κύριε
1: Γιώργο. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μαρία.
0: Να ζούμε όλη την Κρήτη, όλα τα νησά μας, την Άσο, την Όμορφη, την Κύπρο μας, όλο τον πλανήτη, όλους τους ξενιτεμένους και όλους τους χωριανούς που γρυκούν και οι άπαντες. Πανταχού όπου για κουνέρο τόξο.
1: Σου αφιερώνουμε τη μυρισμένη αγκαλιά του κουκλίνου.
0: Ευχαριστώ. Να είναι καλά και εκείνο και να πούμε και στη Βαγγελιό να χαίρεται πεντρόινο. Τι τα γράψαμε βέβαια και στο. Έχουμε και την τεχνολογία και τα γράψαμε.
1: Βοηθάει και αυτό.
0: Αλλά να χαίρεται και ο πεντρόινο να είναι καλό, τυχό και ευλογημένο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.

0: Μαστορός.
1: Να στείλουμε τη μυρισμένη αγκαλιά και στο φίλο μας τον Ηλία το Μαστοράκι που μας ακούει. Καλημέρα Ηλία. Και καλημέρα του σε όλο τον κόσμο μας στέλνει. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα Ηλία Μαστοράκι.

0: Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, φιλαράκι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας στέλνει η κυρία Ελένη. Ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε όλοι φίλοι μας. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη.
1: Συγγνώμη που δεν σε πήρα νωρίτερα, αλλά και τώρα σε πήρα μόνο να σου πω καλή εκπομπή να έχεις, γιατί έχουμε απάνω μια ανακαίνιση, μετακόμιση του μαγαζού.
0: Δεν μου το πες.
1: Να βοηθήσω κι εγώ.
0: Δεν μου το πες να έρθουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε ένα χεράκι.
1: Βοηθούν και οι γέρικοι. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Καλή δύναμη.
1: Και αν μπορέσω θα σε ξαναπάρω.
0: Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία, το Φανουράκι.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λέει καλημέρα Γιώργο, σου εύχομαι από καρδιάς να σας ζήσει ο μικρός Ραφαήλ, ο μικρός Γιάννης Ραφαήλ. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ να τον φυλάει, να τον έχει καλά και να τον δεις παλικάρι με το καλό και γαμπρό. Να έχει υγεία, φώτιση και χαρές να τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή και το όνομά του να το τιμά, γιατί ο Ραφαήλ φέρνει γιατριά και φως. Ραφαήλ σημαίνει ο Θεός θεραπεύει, όνομα πολύ τυχερό. Σου εύχομαι να είσαι καλά και να βαφτίσεις παιδιά από τα παιδιά του. Να το χαίρεστε τυχερό και ευτυχισμένο. Αυτά τα λίγα με τις θερμές μου ευχές και πάλι να σας ζήσει ο Ηλίας ο Φανουράκης, που μου στέλνει και... το καλά. Θα το πούμε πιο μετά. Όταν κάποιος σου λέει τι κάνεις και εσύ απαντάς καλά, οι περισσότεροι λένε ωραία και αλλάζουν θέμα. Θα πούμε την ανάλυση σε λίγο μετά τις διαφημίσεις για το καλά. Πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι, ιστορικό τραγούδι για τους Γερμανούς, για τη γερμανική κατοχή, με πολλές μνήμες. Αναστάσεις Μπούχλης, μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε να μας ταξιδέψει στο Κλεφτοπέραμα. Αναστάσεις Μπούχλης. Δεν είναι μόνο τα εμπορικά τραγούδια, είναι και τα ιστορικά τραγούδια που πρέπει να τα ακούμε, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα για την ιστορία μας.

0: ελεύθερη.
1: Ένα ιστορικό σημείο λοιπόν που ονομάζεται Κλεφτοπέραμα. Ελευθερία. Για το οποίο αναφέρεται ο Αναστάσης Μπούχλης. Κλεφτοπέραμα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή να σας ζήσει ο Φώτιστος και καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, με το καλό να έρθει να τη δούμε από κοντά. Α, ταξιδάκι ετοιμάζουμε. Με το καλό, με το καλό να πάτε.

Πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργης Μανολάκης, Βασίλης Σταυρακάκης. Ένα από τα δύο τραγούδια. Έχουμε ακούσει τα καλάμια, να ακούσουμε και τον έρωτα που είναι φωτιά. Αυτά μας λένε σε στίχους Μίτσου Σταυρακάκη. Μόλις κυκλοφόρησε ο έρωτας είναι φωτιά, λοιπόν, Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργης Μανολάκης, καινούριο τραγούδι. Καλοτάξιδο κι αυτό.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
14: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
16: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-66-66-666.
19: Είναι αλουμίν.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
23: Ένα βουνό ερωτήξα, κοίτα στιγμές θυμάται.
22: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
23: Που με του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
22: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
24: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
0: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
24: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: σεβασμός πάνω απ' όλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Ευγενία.
1: Ας καθεδίσει τον Ιωκόντιστο. Χαρά πως βαθήσατε τον εγγονό σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ας καθεδίσει ευτυχισμένο να πιστεύετε. Και εύχομαι τη ζωή του να είναι όλα μεγάλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια και στην κυρία Καλεντάκη. Δεν άκουσα μόνο την κυρία Καλεντάκη. Και συγχαρητήρια αυτά που είπε. Και καλημερίζω όλο το ακροατήριο, γιατί είχα πάρει το Μανώλη. Και καλημερίζω όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Γι'
2: αυτό η θλίψη φαίνεται και στο χαμό.
0: Καλημέρα και στην Άρβη. Η Ιωάννα μας ακούει και στέλνει καλημέρα της. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την ερωτόκριτο παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Να χαιρόσαστε τον Νεοφώτιστο. Ευχαριστώ πολύ. Μανώλης Κονταρός, ένα λοιπόν από τα δύο καινούργια τραγούδια. Και πάμε καινούριο τραγούδι. Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Σένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών.
0: Γρηγόρη Σαμόλη, μαύριο.

0: Γρηγόρη Σαμόλη καινούριο και βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο!
0: Πού να έρθω?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Καλή εβδομάδα.
1: Πάντα να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, είσαι άνθρωπο λεβέντη με ακρή αθήκη τερμετέρη. Είσαι πάρα πολύ καλό άνθρωπο για μένα.
0: Πού το ξέρεις, δεν με γνωρίζεις.
1: Με... δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει έτσι που μιλάει και είσαι κύριος. Και πολλοί άλλοι. Πολλοί άλλοι.
0: Να σε καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Αλλά ο κόσμος πρέπει να είναι κύριος πρώτα και μετά να κουβεντιάζει. Λοιπόν, χαίρομαι την παρέα που την πολιοξακουσμένη. Από όλες οι καλές γενές είναι εξεδιαλεμένη. Όλο το κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Χαιρετώ όλες τις Μαρίες, όλες τις Αντωνίες, τη φιλιότσα μου, τον Τριανταφυλάκη, τον Κονταρό και τον Λιλικάκη. Εγώ δεν έχω κακία μέσα μου, γιατί με τίφλο σε Θεό να μην βλέπω τα ξετσίποτα να ξοκύλω. Δεν εξόκυλα. 62 χρόνια είχα τη γυναίκα μου, τώρα κλαίω και οδύρομαι που μου έχει φύγει. Δεν έχω τι άλλο να πω.
0: Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Είσαι μας Μαρία, κύριε Μιχάλη.
1: Σας ευχαριστώ όλους σας. Όλους σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν Παναγία μου, αμήν Χριστέ μου.
0: Καλημέρα να πούμε στο Γιώργη το Φουστάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και άκουσε αυτό που μας έστειλαν λίγο πριν για τους 450 tour operators για 30 χώρες Ασίας και Αφρικής που γνώρισαν την Κρήτη και τους στέλνει μία ματινάδα για την Κρήτη. Είσαι και θα σε εξακουστεί σε όλο τον πλανήτη, γιατί αγαπάς και σε αγαπούν λεβεντογένα Κρήτη. Και μια για μας εδώ για την εκπομπή, πάντα 8-7-9 ακούει ο πλανήτης, γιατί είναι ο Ερωτόκριτος ο σταθμός της Κρήτης. Καλή εβδομάδα, Γιώργο, ευχαριστούμε. Μαύιο Δίλη είναι το καινούργιο τραγούδι του Γρηγόρη Σαμόλη. Και πάμε λίγο στην Κύπρο. Καλημέρα, Στέλιο Νικολάου. Μερικά λίμερα το Στέλιος λέει: «Καρδιά μου πάψε να πονείς, σκιάς γίνε ατσαλένια, πληγώθηκες και μάτωσες στα μάτια τα μελένια. Να φύγουμε, ο λογισμός, μα η καρδιά αρνάται. Βαρύ σεβδά στην καταλή και ο πόνος δεν λογάται. Τα χείλη τζι είναι φωτιά, η ανάσα τζι για γκίνη, θα τη φιλήσω φανερά και ό,τι θέλει ας γίνει». Χαιρετώ σας από την Κύπρο. Σαφή χαρές ολούθε, πάντοτε την υγειά σας εύχομαι και την άνωθεν ευλογία. Τα σέβη μου στους δημιουργούς μας, Στυλιανός Νικολάου Κύπρος. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε Ηλία Φανουράκη. Μιλάει για το καλά. Όταν κάποιος λέει, σου λέει τι κάνεις και εσύ απαντάς καλά, οι περισσότεροι λένε ωραία και αλλάζουν θέμα. Λίγοι όμως ξέρουν πίσω από ένα καλά κρύβονται βράδια χωρίς ύπνο. Κρύβονται σκέψεις που πνίγηκαν, κρύβεται ένας πόνος που μάθαμε να τον κουβαλάμε σιωπηλά. Το καλά είναι η πανοπλία μας. Τη φοράμε για να μην ανησυχήσουμε τους άλλους, για να μην γίνουμε βάρος, για να δείξουμε πως αντέχουμε. Αλλά όποιος έχει μάτια βλέπει, όποιος έχει καρδιά καταλαβαίνει, όποιος είναι φίλος ρωτάει δεύτερη φορά. Καλά, σίγουρα καλά. Αυτός είναι φίλος, αδερφός. Αυτός που δεν αρκείται στην πρώτη λέξη. Αυτός που μένει και όταν σιωπάς. Αυτός που βλέπει τα μάτια σου και όχι το στόμα σου. Οι υπόλοιποι αρκούνται στο καλά και φεύγουν. Γι' αυτό να θυμάσαι να μην φοβάσαι να πεις «Δεν είμαι καλά» σε αυτούς που το αξίζουν. Και μην αφήνεις ποτέ ένα «καλά» αναπάντητο, αν ξέρεις πως πίσω του κρύβεται κόσμος. ρωτάς τι κάνεις και σου λέω καλά. Μια λέξη μικρή μα κουβαλάει χιλιάδες βράδια. Καλά είναι το χαμόγελο που κρύβει κούραση. Καλά είναι η σιωπή που φωνάζει μέσα μου. Οι πολλοί αρκούνται, λένε ωραία και φεύγουν. Οι άλλοι μένουν, ρωτάνε δεύτερη φορά. Καλά σίγουρα? Και τότε το καλά ραγίζει και βγαίνει η αλήθεια. Γιατί πίσω από κάθε καλά κρύβεται ένας πόλεμος που δεν είδε κανείς, μα εσύ τον είδες. Αυτός που θα καταφέρει να μπει μέσα στο καλά σου, αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος που σ' αγαπά. Όποιος ρωτάει σε καλά, πολύ καλά του λέω. Να μην κατέχει ο καθαΐς, ανεγελώ γη κλαίω. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος. Έχουμε καλημέρα από Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πάντα συντονισμένη η Βαρκελόνη και μας ακούει

Πάμε καινούριο τραγούδι Κωστής Αριδάκης. Γιώργος Αριδάκης. Κυκλοφόρησε το Σημάδι. Σε στίχους του Χρήστου του Λουλάκη, μουσική Βασίλη Σταυρακάκης. Το Σημάδι. Κωστής Αριδάκης, Γιώργης Αριδάκης μαζί.

0: ταξίδι, το έχουμε και γραμμή, να την ακούσουμε και, και επιστρέφουμε.
1: Καλή εβδομάδα!
0: Καλώς το ναι!
1: Χάρηκα, άκουσα το καλογεράκι σου με τη χάρηκα.
0: Να το κατάλαβα εγώ πως έφτιαξε επιτόπου η διάθεσή σου.
1: Στο λόγο μου έβαζα την κόρη μου με ανησυχή σου. Ανησυχούσα και λέω την κόρη μου γιατί είναι πολύ καλές φίλες. Μάθε γιατί φοβούν να πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι και μας έχει στην καρδιά του όλους.
1: Ναι, ναι, τον άκουσα, τον άκουσα. Λοιπόν, χαίρομαι να είστε καλά κι εσύ και η οικογένειά σου. Καλά περνάμε, καλά είμαστε. Δροσιά έχουμε σήμερα εμείς και εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Περνάμε καλά.
0: Καλή δροσιά λοιπόν, λοιπόν, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια, αγάπη, αγάπη, αγάπη.
0: Και την Τετάρτη αγάπη, με καλό κύριε Τριανταφυλάκη, ευχαριστούμε.
1: Καλή Τετάρτη και καλή Τετάρτη.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε μήνυμα και από τη φίλη μας την Κλειό. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο. Να σας ζήσει τον εαυτό της στο πανέμορφο και χαριτωμένο εγγονάκι σας και να το καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Να είσαστε όλοι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γεια σου, Κλειό. Χαιρετισμού στον Πειραιά. Ευχαριστούμε.

0: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρίκα.
1: Σου εύχομαι πάντα χαρά στη ζωή σου, Γιώργη μου. Να χαίρεσαι το νεοφώτιστο. Όλα τα καλά, όλα τα καλά σου τύχανε αυτή τη χρονιά. Έτσι να είναι όλες σου οι χρονιές.
0: Μόνο χαρές
1: να παίρνεις και από τα παιδιά σου και από το εγγονάκι σου να το δείτε όπως επιθυμείτε. Κατερινούλα μου να σου ζήσει. Να σου ζήσει, κοπελιά μου, και όλο χαρές να είσαι στο σπίτι σου. Λοιπόν, ένα φιλί θα στέλνω εγώ, μια που είναι σήμερα η μέρα του φιλιού, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχα πολλή δουλειά.
0: Παγκόσμια μέρα φιλιού σήμερα, ναι.
1: Μέρα του φιλιού, μπράβο. Είναι ωραία τα φιλιά να τα δίνουμε από αγάπη όμως. Όχι από τίποτα άλλο, από αγάπη.
0: Βέβαια.
1: Σε όλους και σε όλες, από ένα φιλάκι τους ευχαρίζω εγώ. Ιδιαίτερα όμως τον κύριο Μιχάλη που μας έλεγε αυτή την ωραία ματινάδα. Τα λέμε εμείς και από το τηλέφωνο βέβαια. Κύριε Μιχάλη, σε φιλώ πολύ πολύ με αγάπη. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε, να σε ακούμε. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα, βέβαια.

0: Πλησιάζουμε το 10.30, τρέχει ο χρόνος, τρέχει η ώρα. Ευτυχώς είναι δροσιά σήμερα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η Γεωργία.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό έχω να σε ακούσω. Εύχομαι να, είναι, να είστε όλοι καλά.
1: Δυστυχώς. Αλλά καλά είμαστε. Εσείς να σε δεις το νεογέννητο.
0: Νεοφώτιστο είναι ο γέννητο, 3 χρονών είναι.
1: Α, ένα παιδί, λίγο το κατάλαβα τώρα γιατί είμαι έξω. Ένα λάθος, δεν πειράζει, ένα παιδί πάντα.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για όλα καλά, ε.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ενθεμένους και στη μαμά σου. Άντε, εγώ είχα πάει ταξίδι, Γιώργη.
0: Α, ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, στην Πάρο.
0: Ό,τι καλύτερο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου να θα αλλάξω, ε. Οπότε ήρθες με άλλο αέρα τώρα.
1: Εντάξει. Έκαμε και εγώ την βόλτα μου.
0: Χρειάζεται, χρειάζεται. Χρειάζεται. Ευχαριστώ.

0: Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που έρχεται από τη φίλη μας την Αμαλία. Καλημέρα σας. Σας ακούω κάθε φορά που έχω τα πρωινά ρεπό. Αλλά αυτά που είπε ο κύριος πριν 3 λεπτά με συγκίνησαν πολύ. Είπε σωστές κουβέντες και σοφές. Πολλούς χαιρετισμούς από Γερμανία. Είστε υπέροχοι και ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άμεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

Επιστρέφουμε με το τραγούδι το οποίο δεν ακούσαμε γιατί πήγαμε σε διαφημίσεις. Καινούριο τραγούδι Μιχάλης Τζουγανάκης, Λιοντάρι.

0: 2-28-9-20-53-500 για να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγάπη.
1: Καλημέρα εδώ όλο το ακροατήριο, με την αγάπη μου. Να χαίρεσε το νεοφώτιστο. Σας εύχομαι να πιάσετε εγγόνια από όλα σας τα παιδιά και δυσέγγωνα στα βαθιά γεράματα. Να τα χαίρεστε. Και του λέω, οι δύο μεγάλοι άγιοι που πήρε το όνομά του, τον ύπνο και στο ξύπνο του, πάντα είναι κοντά του. Και τι ωραία πράγματα είπε ο Ηλίας, ο κύριος Ιωφανουράκης. Πράγματι, αυτές είναι οι αλήθειες.
0: Πάντα είναι εύστοχος, πάντα.
1: Μπράβο, διότι θα με πάρουν πολύ τηλέφωνο, ειδικά όταν έφυγε ο Αντώνης. Καλά είσαι, αγάπη, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ αυτό. Άλλοι που με αγαπάνε θα μου πούνε, είσαι καλά, έτσι το λες. Αλλά και το αφιερώνω μια με την άλλα.
0: Από συνήθεια λέμε το καλά, καλά είμαι.
1: Κύριε Ηλία, ναι, πολύ ωραία. Αυτά που είπε είναι όντως αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Και του λέω, αφού χάσε το τέρι του, εκείνος μόνο ξέρει. Μέρα και νύχτα πώς φωνεί και πώς υποφέρει. Και του βάλε και τέλος της εκπομπής σου, του μαζοκοπάκι τα άγρια θηρία στο γύρο Ηλία τα αφιερώνω. Είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: για τα χειμανούλα σου και καλή να εβδομάδα, τα χαίρεσαι όλα.
0: Καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και στην Άξο. Μας ακούει και φίλος ο Νίκος. Ο Τρανουδάκης. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να σας ζήσει ο Νεοφώτιστος. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη με το καλό να ανταμώσουμε. Καλό το παγότι. Είχε ετοιμάσει τις βαλίστες για να Άξο, κυρία Μαρία.

Και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, μας στέλνει και λέει 1200 σ' αγαπώ. 1200 σ' αγαπώ να πεις δεν σε πιστεύω. Μία φορά μ' αρνήθηκες, μα εγώ θα σε λατρεύω. Ηλίας Μαστοράκης. Καινούριο τραγούδι Γιάννης Πινθάκης, Μια νύχτα.

πολλά καινούρια τραγούδια, δεν τα προλαβαίνουμε. Καλοτάξιδα όλα. Καλημέρα, 6 Ιουλίου, ευχές αγάπης με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με όλα τα καλά του Θεού. Μας στέλνει η Ρούλα Κανά Μπούχλη. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία σε όλους και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και της ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, να σας ζέσει το νεοφώτιστο. Μόνο υγεία, χαρές και τύχη στη ζωή του. Ρούλα Κανά Μπούχλη. Ευχαριστούμε, Ρούλα. Ακούσαμε και το τραγούδι από τον ανιψιό σου, Ρούλα, πριν από λίγο. Αυτό το υπέροχο ιστορικό τραγούδι στο Κλεφτοπέραμα. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό.

0: μια νύχτα.
1: Μια νύχτα, νέο τραγούδι. Καλημέρα κυρία Λένη Βρουβάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Χίλιες ευχές Λεκάκη για τον ακριβό σας πριν και είπα να σας ζήσει ο νεφώτιστος. Γερός, καλότυχος, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Φιλιά από τον Αποκόρονα. Από τον ύπος μας ακούει. Από τον ύπος Αποκορώνου. Καλές διακοπές αγαπητή Ελένη. Ευχαριστούμε για τις ευχές.

Καινούριο τραγούδι Αντώνης Μαρτσάκης. Τ' άνοιξες μοιάζεις κοπελιά, Μαρτσάκης. Καλημέρα να πούμε στην Αθήνα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο που κάνει προσπάθειες στη Μαντινάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει, και είσαι η ζήση μου ούλη ανάσα ηλιακτίδα που κάθε ζάλο σου μπορεί να γίνεται ελπίδα. Μια μικρή αλλαγή άμα γίνει είναι ωραία Μαντινάδα. Είσαι ούλη η ζήση μου ανάσα ηλιακτίδα που κάθε ζάλο σου μπορεί να γίνεται ελπίδα. Καλή εβδομάδα κύριε Θανόπουλε.

0: ακόμα 10 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δευτέρα στον αέρα, στην Κρήτη, τη ζει Λεβεδία. Καλημέρα.
1: Και τα ομάρ της δεν λείπει που τη θερακώ.
0: Κυρία Εύα, τα σέβη μας.
1: Καλώ ήταν. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Καλώ ήταν, σε ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Όλα
1: χαίρομαι, χαίρομαι, χάρηκα να ζήσει το μωρό και γαμπρό να το καμαρώσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάθαρις που εγώ θα πεταχτώ τα κρυφά να μην ξέρεις τίποτα. Θα έρθω εγώ, Γιώργο, να σας εδώ και σύντομα.
0: Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και όλα να... καλά.
0: Και να είναι και Δευτέρα, καλά. Τετάρτη ή Παρασκευή που να κάνουμε και μία εκπομπή.
1: Μα
0: εδώ.
1: Μα το ξέρω.
0: Να πούμε και δύο λόγια.
1: Τέτοια μέρα, τζαμίτα. Είναι δυνατόν να μην έρθω εγώ να σας εδώ. Γιώργο Λεκάτσι, φιλιά σε όλους, να χαίρετε και τη μαμά του και να το χαρείτε και εσείς και όλος ο κόσμος με αγάπη. Είναι, λέει, σήμερα για τα φιλιά, η Τάνα.
0: Είναι
1: 14.
0: Παγκόσμια ημέρα φιλίου σήμερα.
1: Είπα το πρωί μια του Μανώλη και λέει εδώ καρδιές που δώσανε, λέει, φιλιά. Και τώρα χώρια ζούνε, νιώθουνε τη χαρά διπλή άμα συναντηθούμε. Ρούλα μου, μια όμορφη καλημέρα σου στέλνω στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, φιλάκια σε όλους σας. Και λέω στη Ρούλα, ήθελα χτύπος της καρδιάς να μουν κι αναπνοή σου να κρέμεται από πάνω μου ολόκληρη η ζωή σου. Στη Ρούλα και στην Έλενα μαζί. Να πω άλλη μία στο Γιώργο, το Λεκάτσι.
0: Πες μου.
1: Έγινα, λέει, δότισμα ο γιατρός. Δε βρήκε την καρδιά μου. Πριν μήνες την εχάρισα στον ίδιο το φωνιά μου. Μα δεν ταιριάζει σε σένα. Χωρίς εσένα, Γιώργο Λεκάτσι, η καρδιά να σταματήσει πρέπει. Δεν την θέλω να χτυπά με το στανιό στο μπέτι.
0: Ωραίες είναι, ωραίες όλες. Ευχαριστούμε, κυρία Εύα.
1: Εγώ, λέει, το δρόμο της καρδιάς πήρα και ξετρέχω κι αδιαφορώ για το ντουνιά κριτή πως θα τον έχω. Φιλάκια σε όλους σας, Γιώργο, θα έρθω οπωσδήποτε να το ξέρω.
0: Η πόρτα είναι ανοιχτή και σε σένα, κυρία Εύα, και σε όλο τον κόσμο, όποτε θέλει να έρθει εδώ να μας δει, να μας γνωρίσει και να κάνουμε και εκπομπή εδώ.
1: Όποτε θέλεις να έρθεσαι, η πόρτα μου ανοιχτή είναι. Εγώ δεν σου κάμα, πώς το λένε, κακό δεν σου κάμα, κακός δεν είμαι. Πες την εσύ απ' την ξέρεις.
0: Καλή αντάμωση.
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.
0: Γιατί μας ακούει και εδώ περίμενα ότι μας ακούει η κόρη μου και τι λέει, ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές, ότι μου εύχεστε ο Θεός να σας το δίνει διπλό, και βάλε το τραγούδι Μάνα αφιερωμένο στη μάνα μου και σας ευχαριστώ και τους δυο για όσα κάνατε για μένα και το Γιαννάκι μας. Πάντα σημεία της τιμής κρατώ στη μια μου χέρα, γιατί έχω μάνα με αρχές και δυνατό πατέρα. Και για το Γιάννη μου θα πω, πάντα θα είμαι δίπλα σου, το λόγο μου σου δίνω, πως όσο ζω, πράγμα κακό να πάθεις δεν σ' αφήνω. Σαριδό Κωστασμάνα.

0: Θέλω μια καλημέρα και στη φίλη μας την Αμαλία. Την Οδαράκη από την Άρβη. Καλημέρα, Αμαλία. Μας ακούει, θέλει την καλημέρα της να ζήσει τον εμφώτιστο. Μεγάλο να το δείτε. Και ό,τι στοχεύει στη ζωή να πραγματοποιείται. Ωραία, Ματινάτα, να το χαιρόσαστε. Αμαλία, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε. Έλα για τα στερούσια, στερουσιανή μου πέρδικα. Νεκτάριο Σαμόλης. Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το μήλο θα πέσει κάπου από τη μηλιά.
0: Τι εννοείς, ποιο μήλο?
1: Τα παιδιά σου. Όπως είσαι εσύ καλός άνθρωπος, είναι τα παιδιά σου.
0: Μακάρι να, μακάρι να σου κοντά να στα φέρω να τα γνωρίσεις.
1: Καταλαβαίνω, μη συνοχωράσαι. Καταλαβαίνω, γιατί δεν με κάνεις μπουνταλάς. Να τα χαίρεσαι, να τα δεις όπως επιθυμείς όλα. Και τα διδυμάκια και.
0: Να είσαι πάντα καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Τα λέω καλά ή όχι?
0: Σε ευχαριστούμε που μας αγαπάς και εμείς σε αγαπούμε.
1: Εγώ σας αγαπώ σαν άσα, όχι αδέρφια μου, παιδιά μου. Γι' αυτό λέω τη Ματινάδα. Όλο τον κόλμα αγαπώ και ψυχώ στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Και πάλι σε ευχαριστούμε όλοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να τα χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.

0: Ρουσιανή μου Πέρδικα, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να σου ζήσει τον εαυτό της το. Η Γεωργία είμαι.
0: Γεωργία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σου ζήσει παιδί μου και όπως επιθυμίσεις να το ειδείτε. Με συγκίνησε πολύ με την άδρα της Κατερίνα. Πάρα πολύ. Ναι, να το χαίρεστε.
0: Να είσαι καλά και εσύ τα παιδιά και τα κόλια σου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.

πιστεύω να μην ξέχασα κανένα μήνυμα. Σας αγαπούμε και σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ποσπερίδη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Με το καλό να τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Τετάρτη στις 11, το επόμενο ραντεβού μας. Με τα θέλω και τα πρέπει, Αντώνης Μαζακοπάκης, για την φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη που της αρέσει πολύ και της το αφιερώνουμε. Και με αυτό φεύγουμε. Καλή εβδομάδα και πάλι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες. Πάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δεν με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
18: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
19: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
20: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
19: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
20: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
19: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
20: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
19: Element System τύπου Dexion και Spider.
20: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
19: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
20: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη. Ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας στην Μάρκο Αβάτζου στο Γιολί Χαράκι για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΩΕ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831-035-766.
23: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ...

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και Φάτη και αρκετά με μεγάλη ζωντάνια έχουμε ξεκινήσει και σήμερα την εκπομπή μας. Ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι το ανοιχτό μικρόφωνο και βέβαια, είναι η ώρα που βγαίνουμε ζωντανά στο αέρα, στον αέρα, ανοίγουμε το μικρόφωνο μας και ξεκινάμε αυτή την ωραία συζήτηση αλλά και την επικοινωνία με όλους και με όλες εσάς. Αρκετά είναι τα ερωτήματα που έχει σημειώσει εδώ ο αγαπητός ο Γιώργος, ο Γιωργουλάκης, ο Γεωπόνος μας, ο οποίος ανελιπώς βρίσκεται εδώ ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν θα πάει διακοπές από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, θα είναι εδώ μαζί μας, εδώ στούντιο όλο το καλοκαίρι.
1: Να περιμένεις.
0: Ναι. Αστειεύομαι και εγώ, το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ερωτήσεις από τους κτηνοτρόφους, έχει συγκεντρώσει ο Γιώργος, θα τις δούμε. Για να μην καθυστερήσω και να μην χάσω χρόνο, θα περάσω να αναφερθώ στους χορηγούς της εκπομπής, στους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και μας βοηθούν να είμαστε εδώ καθημερινά. Πρόκειται φυσικά για την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που μπορεί να κατασκευάσει έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά άνετες και πρωτότυπες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, απευθυνθείτε στην εταιρεία Centro, γιατί είναι σίγουρο ότι μπορεί να το υλοποιήσει, να το σχεδιάσει, να το μελετήσει με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε και να μην χάσετε τα χρήματά σας, αλλά και αυτά τα χρήματα που θα επενδύσετε να τα χαίρεστε για πολλά πολλά χρόνια. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον Κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο και σας περιμένει καθημερινά, αλλά και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr. Βεβαίως δεν θα παραλείψω να πω και για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά, όπου ακριβώς την χρειάζεστε, είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι κάποια ενοικιαζόμενο κατάλημα, κάποια βίλα στην οποία κάνετε την εκδήλωσή σας. Οπουδήποτε και αν θέλετε να κάνετε την εκδήλωσή σας, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, καταφέρνοντας έτσι να πετύχει να έχετε τα τρόφιμα στην κατάλληλη, στην απαιτούμενη θερμοκρασία, γιατί με τις ζέστες υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να σας υπενθυμίσω, υπάρχουν και μικρότερες λύσεις από τους ψυκτικούς θαλάμους. Μπορείτε να νοικιάσετε, αν θέλετε, και τους γνωστούς καταψύκτες στα μπαούλα, ή αν θέλετε για συντήρηση υπάρχουν και όρθιοι ψύκτες συντήρησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν θέλετε κάτι πιο απλό. Επικοινωνήστε στο 28310 26445 και ενημερωθείτε και για τη διαθεσιμότητα αλλά και για τις τιμές. Θα πάω αμέσως τώρα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο το Γιωργουλάκη, το Γεωπόνο από την εταιρεία ΣΥΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, που είναι εδώ στο Ατσιπόπουλο, και φυσικά μεταξύ άλλων είναι και πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων. Οτιδήποτε θέλετε να μάθετε από την εταιρεία ΣΥΠΑ θα το μάθετε. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται, γι' αυτό και πρέπει να το πω, γιατί πρέπει να ακούγεται αυτό, Γιώργο, ότι ο Γιώργος δίνει το παρόν και σε όλες τις συναντήσεις, σε όλα τα συμβούλια που γίνονται από την περιφέρεια.
1: Έτσι, όχι και σε όλα,
0: στα περισσότερα, ακριβώς αυτά που θα μπορούσε να
1: χρειάζεται ή όπου ζητείτε. Και είναι, το θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητη υποχρέωση, γιατί καθένας από εμάς, τους γεωπόνους ή τους κτηνιάτρους, επί της ουσίας αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι να μπορούμε να υποστηρίξουμε την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, και μάλιστα στην περιφέρεια της Κρήτης, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με βάση την επιστημονική επάρκεια που έχουμε σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό, άρα στις προτάσεις, αυτό που συζητούμε να συμβεί για το μέλλον, αλλά επίσης το να λύσουμε προβλήματα στην υφιστάμενη κατάσταση. Άρα αυτό όλο που συζητάμε αφορά το πώς να αντιμετωπίσουμε σήμερα θέματα και πώς να προτείνουμε τις λύσεις τους. Δεν είναι ούτε να γκρινιάξουμε, ούτε να τα βάλουμε με κάποιους, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε προς τη λύση του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και όχι απλά να περιγράφουμε μια κατάσταση και να την αξιολογούμε.
0: Βεβαίως, και πολύ σωστά το αναφέρεις. Εγώ το σχολιάζω γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι είσαι μέσα στα πράγματα, ότι η εταιρεία και εσύ είστε μέσα στα πράγματα και λαμβάνετε ενεργά μέρος σε αυτές τις δράσεις. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν βρίσκονται όλοι οι γεωπόνοι εκεί. Είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που ασχολούνται για την λύση αυτών των θεμάτων. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς το σχολιάζω. Να πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ερωτήσεις λοιπόν από τους κτηνοτρόφους μας θα δούμε σήμερα. Πολλοί ρωτούν για τους βόλους, το νέο τρόπο σήμανσης των εγωπροβάτων. Υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι που παραπονιούνται για το υποχρεωτικό των βόλων και αναρωτιούνται τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι υποχρεωτική η βόλη? Αν όχι, γιατί εδώ είναι υποχρεωτική?
1: Γίνονται υποχρεωτικοί γιατί μέχρι τώρα δεν ήταν. Πράγματι, όχι, δεν είναι κανονιστική υποχρέωση. Η κανονιστική υποχρέωση είναι η σήμανση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή όλα τα εγωπρόβατα, μια και μιλάμε για αυτά, αλλά ισχύει το ίδιο και για τις αγελάδες, είναι τρόφιμα. Παράγουν ναι. τρόφιμα για τον άνθρωπο, οφείλει να υπάρχει χνηλασιμότητα, άρα να υπάρχει σημασμένο το κάθε ζώο, ώστε να γνωρίζουμε η παραγωγή από πού προέρχεται, από ποιο ναι. ζώο προέρχεται, και στην περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να μεταφερθεί στην τροφική αλυσίδα αφενός, είτε κάποια ασθένεια από αυτές που δυστυχώς πια έχουμε, κάποια ζωονόσος από αυτές που έχουμε στην Ελλάδα, να μπορούμε να φτάσουμε στην πηγή και να μπορούμε να την εκριζώσουμε. Όλη η σήμανση, η λέξη σήμανση αφορά το πώς θα μπορεί κάθε ένα ζώο να έχει την ταυτότητά του. Να γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε, που γεννήθηκε δηλαδή,
0: και τη διαδρομή του
1: ολόκληρη. Και τελικά που έχει φτάσει. Σήμερα που μπορεί να έχει αλλάξει και ιδιοκτήτη, κάποιος γεννήσαν τα ζώα του αρνιά, τα πούλησε σε κάποιον άλλο με βάση τις διαδικασίες που είναι νόμιμες. Η νέα εκμετάλλευση που έχει και θα μεγαλώσει το ζώο έχει όλο το ιστορικό, και αν υπάρξει κάτι θα μπορούμε να το συνδέσουμε και με τη βάση του. Μπορεί ναι. δηλαδή κάτι να μεταφέρεται από ένα προηγούμενο κοπάδι. Το λέω πάρα πολύ απλοϊκά. Και επίσης θα πρέπει κάθε στιγμή να γνωρίζουν οι υπηρεσίες και να μπορούν να είναι σε θέση να ξέρουν όλη τη διαδρομή από το στάβλο μέχρι το σπίτι μας, μέχρι το πιάτο μας, στα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Πολύ που βασικό υπάρχει. Αυτό, Γιώργο.
1: Είναι ουσιαστικό.
0: Και ειδικά
1: και
0: στα ζώα. Έτσι. Αυτά είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο τρόπος τώρα που σημαίνονται τα ζώα είναι αυτός ήταν ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Η κανονιστική υποχρέωση. Ο τρόπος που σημαίνονται τα ζώα, αν θα είναι με ηλεκτρονική σήμανση, τα ενότια, τα σκουλαρίκια που γνωρίζουμε εμείς, ή αν θα είναι βόλη, είναι απόφαση του κράτους μέλους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έτσι υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη.
0: Εμείς είχαμε τα ενότια. Έτσι.
1: Εμείς είχαμε μέχρι χθες τα ενότια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από εδώ και πέρα είναι υποχρεωτικό να συμπαίνονται τα ζώα με βόλους και με μια διαδικασία την οποία θα συζητήσουμε. Φαντάζομαι ότι έχουμε αρκετές ερωτήσεις.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Πάνω σε αυτό.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε σημειώσει. Ναι. Έχεις και εσύ βρει αρκετές από τους ανθρώπους που συνεργάζεστε. Οπότε θα είναι υποχρεωτική η βόλη, λοιπόν.
1: Η βόλη είναι υποχρεωτική και θα δούμε την διαδικασία.
0: Τη διαδικασία, ναι. Μας ρωτούν επίσης οι φίλοι κτηνοτρόφοι πώς θα λειτουργήσει το σύστημα σήμανσης μητρώων εγωπροβάτων, τι πρέπει να γνωρίζουν, πού θα παραγγέλνουν τους βόλους.
1: Ναι, είναι, είναι
0: κάτι καινούριο.
1: Ναι, είναι δύο-τρεις διαφορετικές ερωτήσεις που όμως συνδέονται.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνεις και τις βάζεις σαν μια ομάδα. Πρώτον, αλλάζει το μέσο σήμανσης και γίνεται πια βόλος.
0: Ναι.
1: Ο βόλος παραγγέλνεται από εκεί που παραγγελνόταν και τα ενότια στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Οι ίδιες εταιρείες που έβγαζαν τα ενότια θα βγάζουν και τους βόλους. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο θα παραγγέλνονται διαφοροποιείται. Ενώ παλιότερα ο κτηνοτρόφος έπαιρνε μια έγκριση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, την τοπική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, και παρέγγειλνε τα σκουλαρίκια, τα ενότια. Τώρα αυτά θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από μια ψηφιακή βάση, την οποία ονομάζουμε πλέον βάση χνηλασιμότητας, ψηφιακή βάση χνηλασιμότητας. Εκεί λοιπόν ο παραγωγός θα μπαίνει, ή ο κτηνίατρος, ο οποίος συνεργάζεται με τον παραγωγό και τον έχει εξουσιοδοτήσει ο παραγωγός, θα μπαίνει μέσα σε αυτή τη βάση και θα ζητάει συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα σήμανση, συγκεκριμένους βόλους να τους παραγγείλει. Μέσα σε αυτή τη βάση θα πρέπει να γράψει τα νούμερα, όχι μόνο στο σύνολο, στον αριθμό, αλλά και στα ζώα. Γιατί σκεφτείτε, κάποιος έχει αυτή τη στιγμή 500 ζώα, αλλά δεν ξεκίνησε την εκμετάλλευσή του εχθές. Έχει λοιπόν νούμερα από το 1000, παραδείγματος χάρη, μέχρι το 2000. Ναι. Ζώα που είναι πιο μεγάλα ή πιο μικρά, γιατί στην πορεία έχουν φύγει. Δεν ξεκινάει από το 1 μέχρι το 500. Ναι. Τα ζώα ήδη υφίστανται. Βέβαια. Υπάρχει το Μητρό που καταγράφει τα ζώα με τους αριθμούς. Θα πρέπει λοιπόν να παραγγείλει τους συγκεκριμένους βόλους, οι οποίοι θα έχουν την συγκεκριμένη σήμανση, θα έχουν τον αύξον αριθμό που θα αντιστοιχεί στα ζώα. Σε αυτή την βάση λοιπόν που θα περάσει να κάνει το αίτημά του, η βάση θα διασταυρώνει με άλλες πλατφόρμες ότι έχει πράγματι ο κτηνοτρόφος αυτά τα ζώα, έχει αυτούς τους κωδικούς, άρα θα του εγκρίνεται ή δεν θα του εγκρίνεται η αγορά, και με βάση αυτή την έγκριση ο κτηνοτρόφος θα παίρνει από καταστήματα που εμπορεύονται τους βόλους, άρα συνεργάζονται με τις εταιρείες, τα παραγγέλνουν στις εταιρείες που παράγγελαν και πριν τα ενότια και που είναι μέσα στην πλατφόρμα, θα μπορεί να παραγγείλει τους βόλους και να τους προμηθευτεί όπως προμηθευόταν πιο νωρίς τα ενότια. Όλη λοιπόν η διαδικασία πια γίνεται μέσα σε μια βάση, ηλεκτρονική βάση, η οποία πριν από μερικές μέρες ετοιμάστηκε, να πούμε, το υποβαθρό της.
0: Η πλατφόρμα δηλαδή αυτή είναι έτοιμη, έτσι.
1: Είναι έτοιμη,
0: και
1: αλλά
0: βάση δεδομένων.
1: Δεν είναι ακόμα λειτουργική, με την έννοια ότι μέσα θα πρέπει να γραφτούν οι εταιρείες που παράγουν, οι εταιρείες που εμπορεύονται, οι κτηνίατροι.
0: Α, θα είναι όλοι αυτοί μέσα.
1: Όλοι αυτοί θα μπουν μέσα και σε αυτή την βάση θα έχουν πρόσβαση αυτοί σε τρεις κατηγορίες και ασφαλώς ο κτηνοτρόφος.
0: Ο κτηνοτρόφος. Οπότε θα έχει κάτι σαν προφίλ ο κτηνοτρόφος μέσα που θα είναι κουμπωμένα πάνω όλα τα δεδομένα του.
1: Ο κτηνοτρόφος θα μπορέσει να μπει σε εκείνη τη βάση την ηλεκτρονική με τους κωδικούς του TaxisNet. Άρα δεν μπορώ να μπω εγώ.
0: Θα υπάρξουν αρνήσεις, θα υπάρξουν πολλές από τους κτηνοτρόφους, γιατί όλοι θα το παρεξηγήσουν, οι άλλοι θα το δουν ότι με καταγράφουν ακριβώς τι έχω, τι δεν έχω.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι λίγο...
1: να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δούμε ότι πλέον είναι νόμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει η απόφαση, ναι, η 148097 που βγήκε στις 11 του προηγούμενου μήνα,
0: ναι,
1: και η οποία ορίζει όλο αυτό το καθεστώς. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, γιατί δεν είναι ακόμα η πλατφόρμα έτοιμη κτλ. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσει. Και αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος το δέχομαι ή δεν το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι...
0: Όχι, δεν είναι πως δεν θα το δεχτούν. Φυσικά και το δεχτούν οι κτηνοτρόφοι, γιατί έχουν προσαρμοστεί και δείχνουν ότι προσαρμόζονται σε όλα τα νέα και προσπαθούν οι άνθρωποι, τουλάχιστον η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων, να είναι τυπικοί και ωραίοι. Απλά θα το δουν λίγο πιο σαν φακέλωμα, ας το πω έτσι.
1: Μα τι είναι το φακέλωμα? Να το συζητήσουμε.
0: Είναι απαραίτητο το φακέλωμα σε συγκεκριμένη φάση.
1: Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή ο κάθε ένας κτηνοτρόφος έχει ένα Μητρό, στο οποίο χειρόγραφα όμως,
0: ναι,
1: σημειώνει όλα τα ζώα που έχει, το κάθε ζώο έχει τον αριθμό του, φέρει τη σήμανση, το ενότιο, και εάν αυτή τη στιγμή πάει να γίνει ένας έλεγχος, όχι από αυτόν που σου δίνει την επιδότηση, από την αστυνομία,
0: ναι,
1: σε ένα κοπάδι, και δεν δει σημασμένα ζώα, τότε θα κατηγορήσει τον κτηνοτρόφο για ζωοκλοπή.
0: Ναι,
1: οφείλει δηλαδή ο κάθε, ένας, ο κάθε ένας κτηνοτρόφος οφείλει να έχει τα ζώα του σημασμένα, γιατί διαφορετικά δεν είναι τα δικά του, δεν έχουν τον κωδικό του.
0: Ναι.
1: Και για λόγους που είπαμε πιο νωρίς ουσίας, που αφορά την ιχνηλασιμότητα, τα άλλα θέματα,
0: είναι,
1: αλλά και για λόγους να αποδεικνύει την ιδιοκτησία αυτός ο οποίος τα έχει. Κατά συνέπεια, το αν αυτό θα γίνει χειρόγραφα με ένα Μητρό που ήδη υφίσταται,
0: ναι,
1: ή αν θα γίνει ηλεκτρονικά, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Εγώ καλύτερα προτιμώ το ηλεκτρονικό, γιατί
1: είμαστε στην εποχή τώρα. Πώς να το πούμε τώρα, 2026, και να βάζουμε το μολύβι στο αυτί μας και να γράφουμε πάνω σε κόλλα, προφανώς δεν είναι σοβαρές.
0: Όχι, είναι και τα δεδομένα αυτά τα οποία μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, αυτά τα δεδομένα που θα υπάρχουν σε αυτή την πλατφόρμα, μόνο καλό μπορούν να κάνουν και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά και στους ανθρώπους που καταναλώνουν, και σε εμάς τους καταναλωτές.
1: Το ουσιαστικό είναι ότι δημιουργείται μία ξεκάθαρη κατάσταση σε ό,τι αφορά πια τον τρόπο που λειτουργεί και θα λειτουργήσει στο μέλλον,
0: ναι,
1: η διαδικασία της κτηνοτροφίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο κανονισμός που ανέφερα πιο νωρίς είναι ένας κανονισμός που φέρνει η ΑΔΕ, ο παλιός ο ΠΚΠ δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κανονισμός που βγαίνει προφανώς και το λέει και μέσα, για να μπορέσει να ελέγξει τον αριθμό των ζώων.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αυτός ο στόχος της σήμανσης, ξαναλέω, αλλά θα χρησιμοποιηθεί Και γι' αυτό το
0: και γι' αυτό,
1: λόγο,
0: βέβαια, αλλά κατανοητό είναι αυτό.
1: Ναι. Για την ουσία.
0: Κάποιος φίλος κτηνοτρόφος ρωτάει, Γιώργο, εγώ αν δεν αγοράσω βόλους και αφήσω τα ζώα μου με τα σκουλαρίκια και ενημερώνω το μητρό μου, δεν θα είμαι εντάξει?
1: Θα είναι εντάξει ό,τι αφορά τους ελέγχους από την αστυνομία και όλα αυτά. Δεν θα είναι εντάξει όμως για να πάρει την πληρωμή του. Διότι το ξεκαθάρισε η ΑΔΕ, το ξεκαθάρισε ο νέος ο ΠΚΠΕ με την απόφαση που ανέφερα πιο νωρίς, ότι για να είναι κάποιος δικαιούχος επιδοτήσεων θα πρέπει να σημάνει τα ζώα του με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, να φτιάχνει το μητρό του ηλεκτρονικά, κάθε τι που υπάρχει μέσα στο μητρό πια θα γράφεται, δεν θα χάνεται καμία απολύτως πληροφορία, ακόμα και οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα σημειώνονται σε αυτή την ηλεκτρονική βάση για τον κάθε ανακτηνοτρόφο ο οποίος θα ελέγχεται. Εκεί θα εμφανίζονται οι γεννήσεις, εκεί θα εμφανίζονται οι θάνατοι, οι μεταβιβάσεις, οι σφαγές των ζώων και ούτω καθεξής. Άρα θα έχουμε μια πλήρη ηλεκτρονική εικόνα η οποία θα ακολουθεί τον παραγωγό από το ξεκίνημά του μέχρι το τέλος. Μες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια προσαρμογή στην οποία καλείται ο παραγωγός να απαντήσει το επόμενο διάστημα και να δει πώς θα το οργανώσει.
0: Μάλιστα. Να δούμε και τις προθεσμίες. Έχουμε και μια ερώτηση. Αν υπάρχουν προθεσμίες, πού θα πρέπει κάποιος κτηνοτρόφος να βάλει τους βόλους για να μην χάσει την επιδότησή του?
1: Φαντάζομαι αναφέρεται ο ακροατής, αναφέρεται στο γιατί υπάρχουν σήμερα αποφάσεις που λένε ότι ξέρετε κάτι, αυτό το λέει και η συγκεκριμένη απόφαση, ότι αυτός που δεν βάζει βόλους δεν θα πάρει επιδότηση. Άρα λέει, εγώ αν δεν βάλω βόλους μέχρι πότε δεν θα πάρω επιδότηση? Μα τώρα μόλις είπαμε πιο νωρίς ότι η πλατφόρμα καν δεν είναι έτοιμη για να παραγγελθούν οι βόλοι. Οι βόλοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, δηλαδή αν θα θέλαμε να βγάλουμε μερικά εκατομμύρια, να βάλουμε βόλους σε μερικά εκατομμύρια ζώα στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε καν αν έχουμε το προσωπικό, τους κτηνιάτρους, οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κατά συνέπεια, η πρώτη προθεσμία που έχει ανακοινωθεί αφορά το 31/12/2026 για τους κτηνοτρόφους που έχουν πάνω από 900 ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, για αυτούς τους κτηνοτρόφους, με αυτά που έχουν οριστεί μέχρι τώρα, η προθεσμία τους είναι αυτή. Αυτό που προβλέπεται για όλους τους υπολείπους αφορά τον επόμενο χρόνο. Μέσα στο 2027 θα πρέπει να έχουν βάλει βόλους όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι. Αν τα μαζέψουμε όλα αυτά, θα πει ότι περιμένουμε από το κράτος να δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία να είναι λειτουργική, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εγγραφές ή το να ζητήσει ένας παραγωγός να αγοράσει, να προμηθευτεί τους βόλους και να εγκριθούν, αλλά να μπορέσουν να μπουν και τα καταστήματα και οι εταιρείες που θα παράγουν και θα εμπορεύονται τους βόλους να μπουν μέσα για να μπορεί να ολοκληρωθεί η αγορά των βόλων. Θα μπουν μέσα και θα βρεθούν ιδιώτες κτηνίατροι οι οποίοι θα αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζει, δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτές, μιλάμε μόνο για τους κτηνοτρόφους γιατί απαντούμε σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων, να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την διαδικασία αυτή, όχι μόνο να τοποθετήσει τους βόλους αλλά και να συμπληρώσει το μητρό και να συμπληρώνει στο μητρό κάθε αλλαγή η οποία θα γίνεται, και να γνωρίζετε ότι πλέον η ανάγνωση των βόλων δεν θα είναι κάποιος θα βγάζει μια φωτογραφία όπως έρχεται τώρα ο ΠΚΠΕ, βγάζει μια φωτογραφία σε μερικά σκουλαρία και είναι αυτό. Υπάρχουν μηχανήματα φορητά τα οποία θα πλησιάζουν κοντά ή λιγότερο κοντά όσο προχωράει η τεχνολογία, και κατευθείαν αυτά θα είναι συνδεδεμένα με τη βάση ιχνηλασιμότητας και οι κωδικοί
0: σκανάρι,
1: οι οποίοι
0: δηλαδή
1: θα μπαίνουν όταν ελέγχεται σε μια μάντρα ένας κτηνοτρόφος θα είναι συνδεδεμένοι και θα μπαίνουν κατευθείαν στο σύστημα, θα μπαίνουν κατευθείαν στο μητρό και θα λέει ότι ο τάδε κτηνοτρόφος έχει αυτούς τους κωδικούς δείξει. Δεν θα μπαίνει καθόλου χέρι για να γράφει ποιος και τι. Έτσι, όλα αυτά γίνονται σιγά σιγά σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή.
0: Και με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλα αυτά τα συστήματα που αναφέρουμε, ότι η πλατφόρμα και τα προγράμματα θα είναι έτοιμα, τις ημερομηνίες που έχουν εξαγγελθεί, από εκεί και πέρα βέβαια θα τα ξαναδούμε.
1: Θα δούμε τις γνωστές, πώς το λέμε, αναβολές στην εφαρμογή του μέτρου.
0: Αλλά
1: σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση το νερό έχει μπει στα βλάκια και πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος Γεωργουλάκης, φίλες και φίλοι, μπέρδεψα τα γλώσσα μου, από την εταιρεία ΣΥΠΑ εδώ στο Ρέθυμνο, στο Ατσιπόπουλο, σας περιμένουν οτιδήποτε θέλετε να σας βοηθήσουν. γνωρίσουν και να σας εξυπηρετήσουν είναι και πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων η εταιρεία ΣΥΠΑ, μην το ξεχνάτε αυτό. Κάθε Δευτέρα έχουμε εδώ τον Γιώργο του Γεωργουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλοι μου, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισσος.

0: Τι διαφημίσου.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Γλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
1: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
12: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: λέω. Ετρούσανε με.
1: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψε.
0: Νερά. Εννοείται ότι θα πάρουμε. Στο Βιγλιράκι θα πάμε. Και δεν θα πάρουμε νερά.
1: Η Εξάδα Σαμαριά 1,5 λίτρου μόνο 1,40.
0: Σταθερά και μόνιμα.
1: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλιράκης. Τρανταλίδου 26 απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκινγκ.
2: Παραγωγή και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8 από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνης, ως 89,8 είναι η συχνότητα που αγαπάτε και στηρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Φυσικά ακούτε την εκπομπή ανοιχτό μικρόφωνο με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 2. Στο δεύτερο ημίωρο σήμερα θα αλλάξουμε λίγο την ροή του προγράμματος, δεν θα ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα, αλλά θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα ξανά με τον κύριο Μανώλη Γαργουλάκη, τον καλλιτέχνη αυτόν που εμπνέεται συνεχώς και συνεχώς δημιουργεί καινούργια πράγματα και ωραία πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς θα κουβεντιάσουμε και σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την νέα του δουλειά με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή». Κύριε Γαργουλάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και έτσι θα ήθελα να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας, για το έργο σας, που στηρίζετε με τον καλύτερο τρόπο την κριτική μας παράδοση και τους νέους καλλιτέχνες. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας προσωπικά, το σταθμό σας, τον κύριο Νίκο τον Καλονάκη, που μου δίνετε την ευκαιρία και σε αυτό το κομμάτι έτσι να προβάλλω τη δουλειά μου στον κόσμο για να την γνωρίσει.
0: Φυσικά και εμείς σας ευχαριστούμε που αφιερώνετε το χρόνο αυτό για να μιλήσετε εδώ και στους ακροατές μας, σε όλους αυτούς που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν εδώ από το σταθμό μας. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα, αφού πρόκειται για ένα πολύ δυνατό τραγούδι, ένα τραγούδι πολλά υποσχόμενο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχετε κάνει σε συνεργασία με τον Μιχάλη το Κουνάλι. Άλλος ένας γνωστός και αγαπητός καλλιτέχνης στο πλευρό σας για μία ακόμα φορά. Προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον κύριο Μανολιούδη, τον Γιώργο τον Μανολιούδη. Τώρα μιλάμε για τον Μιχάλη τον Κουνάλι. Πείτε μας λίγο για το τραγούδι αυτό, κύριε Γαρουλάκη.
1: Σωστά, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα τραγουδιστό κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε αρχές του προηγούμενου μήνα με το Μιχάλη τον Κουνάλι. Είναι ένα κυκλοφόρησε από την εταιρεία της Γκρέταφων, του κύριου Γιάννη του Φραγκάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία που έχουμε, μιας και όλα μου τραγούδια, όλα τα τραγούδια που έχω βγάλει έχουν κυκλοφορηθεί από την εταιρεία της Κρέταφων. Τα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο και με βοηθάει πάντα σε όλες τις δουλειές μου. Η στίχη, να πούμε ότι είναι της κυρίας Δέσποινας της Πατιδάκης, που έχουμε ξανασυνεργαστεί και σε άλλα κομμάτια παλαιότερα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου και μου δίνει έτσι πολύ ωραίους στίχους που στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τα κομμάτια μου και με στηρίζει και με βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω. Και να πούμε ότι το κομμάτι γράφτηκε στο στούντιο Μαζό Records στο Ηράκλειο του Αντώνη του Μαζοκοπάκη. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με τον Αντώνη. Έχουμε ξανασυνεργαστεί άλλη μια φορά στο παρελθόν με το τραγούδι «Πληγή» πριν 2-3 χρόνια, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσε το καλύτερο του εαυτό να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα και με συμβούλεψε σε διάφορα σημεία του κομματιού έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, μα αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχουν συνεργάτες που υπάρχει χημεία μεταξύ τους και μπορούν να τα βρίσκουν και να δημιουργούν έτσι ωραία τραγούδια όπως και αυτό.

0: έχω διαλέξει ένα και ένα είναι οι καλλιτέχνες, είναι εξεχωριστοί, γιατί θέλω να έρχομαι σε επαφή μαζί τους, έτσι να παίρνω εμπειρίες, να μαθαίνω διάφορα πράγματα και να αποκτώ έτσι εμπειρία, γιατί που θα με βοηθήσει τη μετέπειτα πορεία μου. Με το Μιχάλη τώρα έχουμε ξανασυνεργαστεί άλλη μια φορά στο παρελθόν, στο τραγούδι «Εγώ είμαι Γέρι Βορεινό» που είχαμε γράψει τότε. Ναι. Ήταν στις αρχές όταν πρωτοξεκινούσα. Και τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά μου έδωσε την ιδέα ο Αντώνης ο Μαζοκοπάκης να το τραγουδήσω μαζί το τραγούδι. Και εγώ φυσικά χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκα αμέσως να το πούμε το τραγούδι μαζί με τον Μιχάλη, γιατί το πέρα από το ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα και σαν προσωπικότητα, μου αρέσει πάρα πολύ σαν καλλιτέχνης και φυσικά έδωσε πολύ μεγάλη αξία στο κομμάτι, δύναμη, και το ανέβασε με τη φωνή του πάρα πολύ, έτσι ώστε ο κόσμος να το ακούσει ακόμα πιο ευχάριστα.
1: Σίγουρα είναι ένας καλλιτέχνης αρκετά αγαπητός, είναι ένας καλλιτέχνης που αφήνει και αυτό το δυνατό το δυνατό στίγμα, και βέβαια οτιδήποτε και αν έχει παρουσιάσει, νομίζω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει με μεγάλη αγάπη, όπως και εσείς βέβαια, κύριε Γαργουλάκη. Εσείς όταν είδατε τους στίχους αμέσως πιστέψατε ότι αυτό το τραγούδι θα προχωρήσει, θα είναι κάτι το οποίο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος? Τι σκεφτήκατε?
0: Ναι, βέβαια, γιατί καταρχήν έχω πάντα εμπιστοσύνη, δηλαδή όποτε συνεργαζόμαστε με την κυρία Δέσποινα τη Σπαντιδάκη, της έχω πάντα εμπιστοσύνη. Δηλαδή με την πρώτη φορά που μου δίνει κάποιους στίχους για το τραγούδι, δεν της λέω να μου στείλει άλλη φορά, γιατί της έχω, πέρα από το ότι μου αρέσουν, ναι, οι στίχοι που και με εκφράζουν και μου αρέσουν οι στίχοι, της έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ξέρει τι στίχους θα δώσει στο κάθε κομμάτι, ξέρει πώς θα το στηρίξει στο κάθε κομμάτι. Είναι μία από τις κορυφαίους σμαντιναδολόγους και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Ο τίτλος του τραγουδιού, όπως είπαμε, είναι «Του χρόνου η μηχανή». Ποιο είναι το μήνυμα, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, που θέλει να περάσει αυτό το τραγούδι στον ακροατή, στον άνθρωπο που το ακούει?
0: Ναι, το κύριο μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να διατηρούμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας και τις παραδόσεις μας, γιατί αναλύονται στο πέρασμα του χρόνου, να προσπαθούμε να μεταλαμβαδεύουμε και στις νέες γενιές τις αρχές των προγόνων μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, τα αξίες μας, να τα κρατάμε όλα αυτά αναλύωτα στο πέρασμα των χρόνων, έτσι ώστε να προσπαθούμε να είμαστε, να προσπαθούμε να γινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι σαν άνθρωποι.
1: Και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που έχω σημειώσει για σας, αφορά εσάς και τη λύρα, τη σχέση σας με τη λύρα. Επειδή ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με τη μουσική, πάρα πολλά χρόνια με τη λύρα, βλέπετε να έχει αλλάξει η σχέση σας με τη λύρα ή ο τρόπος που παίζετε πλέον με τη λύρα στο πέρασμα των χρόνων?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ερεθίσματα και πολλοί έτσι ήχοι τους οποίους ακούς και μπορείς να αλλάξεις, δηλαδή, το ύφος σου. Το σωστό είναι να ακούμε διατηρούμε τις ρίζες μας, έτσι. Να ακούμε τους παλιούς λυράριδες, αυτούς που μας...
1: που μας δασκάλεψαν, μας έμαθαν.
0: Ναι, ακριβώς. Και να προσπαθούμε έτσι να διατηρηθούμε σε αυτό το παλιό ύφος, σε αυτό το ύφος της μουσικής, το γνήσιο ύφος κριτικής μουσικής που είχαμε. Βέβαια, ερεθίσματα υπάρχουν, γιατί ο χρόνος, η μουσική αναπτύσσεται, ο χρόνος περνάει, δημιουργούνται καινούργιοι ήχοι και υπάρχει σοβαρή περίπτωση, δηλαδή, να ξεφύγεις από αυτή την πορεία. Το σωστό είναι έτσι να προσπαθούμε να κρατηθούμε σε αυτή τη μουσική που μας δίδαξαν οι πρωτομάστορες και οι άνθρωποι αυτοί που μας έδωσαν την έμπνευση για να συνεχίσουμε.
1: Όσο περισσότερο γίνεται, να κρατάμε αυτές τις παραδόσεις και αυτά τα πατήματα που λέγαμε εμείς εδώ παλιά στην Κρήτη, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αναλύωτη αυτή την μουσική παράδοση που είναι τεράστια. Εσείς τώρα έχετε επαφή με τον κόσμο και τραγουδάτε και παίζετε σε γλέντια. Το έχετε τραγουδήσει το τραγούδι, το έχετε επικοινωνήσει με τον κόσμο?
0: Ναι, έχουμε επικοινωνήσει, το έχω τραγουδήσει. Γενικά υπάρχουν έτσι πολλά θετικά

0: μηνύματα, αρέσει στον κόσμο και παίρνω έτσι πολλά θετικά μηνύματα. Βλέπω ότι στον κόσμο αρέσει και, έτσι, που το, και ο τρόπος που το έχουμε τραγουδήσει, αλλά και κυρίως έτσι η χρειά της φωνής του Μιχάλη που το έχει στηρίξει το κομμάτι πάρα πολύ. Γενικά βλέπω έτσι μια θετική ενέργεια από τον κόσμο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που δείχνουν αυτό το ενδιαφέρον στην προσπάθεια που κάνω και είναι έτσι δίπλα μου και με συμβουλεύουν και μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ξέρετε ότι και εμείς λαμβάνουμε εδώ στο στούντιο, στο σταθμό μας μηνύματα για το τραγούδι αυτό, όπως επίσης και επειδή στο σταθμό μας υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική, όλοι έχουν κάνει ένα πολύ καλό σχόλιο για το τραγούδι και είναι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να πούμε βέβαια στους φίλους ακροατές, κύριε Γαργουλάκη, ότι αυτό το τραγούδι είναι διαθέσιμο, αν θέλουν να το ακούσουν, και στο YouTube, στο κανάλι σας, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι,
1: είναι και σε άλλες πλατφόρμες.
0: Κυκλοφορεί από την εταιρεία της Greta Fund, του κ. Γιάννη Φρακάκη, και μπορεί ο κόσμος να το ακούσει στο YouTube. Μπορεί να γράψει, ξέρω εγώ, του χρόνου η μηχανή και θα το βγάλει στο YouTube να μπορεί να το ακούσει.
1: Μάλιστα, μπορεί να το ακούσει αυτό, αλλά και βέβαια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Να πούμε λίγο για τα επόμενα βήματα, εκτός από την προώθηση αυτού του τραγουδιού. Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς το επόμενο διάστημα?
0: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε πάλι ένα κομμάτι, ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο θα κυκλοφορήσει τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή αυτό το μήνα, τέλη αυτού του μήνα. Υπολογίζω ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο κομμάτι. Το πιθανότερο είναι πως το κομμάτι θα το τραγουδήσω μόνος μου. Και παράλληλα με αυτό ετοιμάζω και άλλο ένα κομμάτι, έτσι, μια μεγάλη συνεργασία με ένα καταξιωμένο καλλιτέχνη της κριτικής μας παράδοσης, το οποίο το υπολογίζω ότι πως θα κυκλοφορήσει έτσι από τη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, εκεί μέσα στη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Όπως και να έχει, έτσι έχω διάφορα τραγούδια τα οποία έτσι θέλω να τα κυκλοφορήσω και θέλω να τα συνεχίσω.
1: Το σιρτάρι σας λοιπόν είναι γεμάτο με τραγούδια από ό,τι καταλαβαίνω και η δημιουργία δεν σταματάει. Θα έχουμε πολλά στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το καλό. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και κάτι που σας χαρακτηρίζει, κύριε Γαργουλάκη, αυτό, ότι δημιουργείται διαρκώς και προσφέρεται συνέχεια καινούργια πράγματα, καινούργια τραγούδια.
0: Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, με εκφράζει. Το κάνω επειδή έτσι μου αρέσει να ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου, να προσπαθώ να βγάζω καινούργια τραγούδια, να δημιουργώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε μέρα, είναι κάτι το οποίο περνάει ο χρόνος μου, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και το κάνω. Μου δίνει έτσι νόημα στη ζωή μου και παράλληλα με αυτό μου αρέσει που επικοινωνώ και μου αρέσει που επικοινωνώ και με τους ανθρώπους και με τον κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή μου αρέσει που βγάζω κομμάτια, τα ακούει ο κόσμος, μου λέει τη γνώμη του, μου αρέσει που έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο με βάση αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και βέβαια και εγώ θα σας ρωτήσω κλείνοντας να μου πείτε από τους καλλιτέχνες εδώ της κριτικής μουσικής που είναι πάρα πολλοί και αρκετοί έτσι ξεχωρίζουν, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα θέλατε να κάνετε κάποια συνεργασία στο μέλλον και δεν έχετε κάνει?
0: Κοιτάξτε, από τους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που είναι εν ζωή, θα ήθελα έτσι πάρα πολύ να κάνω με τον κύριο Βασίλη τον Σκουλά κάποια συνεργασία. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το επιδίωκα και συνεχίζω να το επιδιώκω από την αρχή που άρχισα να κάνω αυτή την προσπάθεια. Και έτσι θα χαρώ πάρα πολύ και στο μέλλον να κάνουμε κάποια συνεργασία μαζί. Είναι δηλαδή από αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μου επιθυμία από όλους τους καλλιτέχνες.
1: Ωραία, να ευχηθούμε να την πραγματοποιηθεί και να δούμε κάτι ωραία, μια ωραία δημιουργία μαζί με τον κύριο τον Βασίλη τον Σκουλά, που και αυτός νομίζω είναι ένας άνθρωπος που δέχεται τους καλλιτέχνες, δηλαδή συνεργάζεται με τους καλλιτέχνες και σίγουρα θα δώσει πολλά παραπάνω στο τραγούδι αυτό που θα δημιουργήσετε. Κύριε Γαργουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να σημειώσετε εσείς σχετικά με την κουβέντα μας εδώ με το τραγούδι αυτό, το καινούριο, την μηχανή του χρόνου. Του χρόνου η μηχανή.
0: Θα ήθελα έτσι να πω στον κόσμο να υπάρχει πάντα. Να εύχομαι δηλαδή αυτό το τραγούδι έτσι να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να μπορεί ο κόσμος να το ακούσει ευχάριστα, να ξεφεύγει από τα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του, να του αρέσει, να περνάει όμορφα, να έχουμε έτσι πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί όλα αυτά εντάξει είναι δευτερεύοντα. Το θέμα είναι πάνω απ' όλα να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και να, έτσι να έχουμε ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο, στις οικογένειές του και σε εσάς ό,τι επιθυμείτε. Καλές εκπομπές και καλές επιτυχίες.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Γαργουλάκη, γιατί βλέπω ότι οι δημιουργίες σας δεν σταματάνε. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία μόλις δούμε κάτι καινούργιο από εσάς ξανά να σας ενοχλήσουμε και να σας έχουμε εδώ για τους ακροατές του Ράδιο Μεγαλόνησος, ώστε να μάθουν κάτι παραπάνω για τα νέα σας τραγούδια. Του χρόνου η μηχανή, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα περάσουμε αμέσως τώρα να ακούσουμε με τον Μανώλη τον Γαργουλάκη και τον Μιχάλη τον Κουνάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα ακουστεί σίγουρα πάρα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Πρέπει να σας πω για την εταιρεία Centro κλείνοντας. Είναι η εταιρεία που δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Οτιδήποτε και αν θέλετε να κατασκευάσετε, οτιδήποτε και αν θέλετε να δημιουργήσετε, η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί και μπορεί να το υλοποιήσει με την πολύ πολύ μεγάλη γνώση που έχει πάνω στο έπιπλο, αλλά φυσικά και τη μεγάλη αγάπη και το μεράκι για τη δουλειά αυτή, γιατί μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται στην δουλειά αυτή εδώ και 50 χρόνια. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και από την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. FrigoRent είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Είναι η εταιρεία που διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Και βέβαια μπορεί να τους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε και για όσο χρόνο τους χρειάζεστε. Η εταιρεία FrigoRent, να σας υπενθυμίσω ότι εκτός από τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους, διαθέτει και μικρότερες λύσεις, αν θέλετε. Διαθέτει για ενοικίαση τις καταψύκτες γνωστά τα μπαούλα, αλλά και όρθια ψυγεία συντήρησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν θέλετε κάτι τόσο μεγάλο. Η εταιρεία FrigoRent βρίσκεται στο Ρέθυμνο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28310 26445. Αυτά για σήμερα.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
15: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
14: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
15: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική Υγή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχείου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. όλους. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: στη ζωή μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε τον αμαθιό μου πλειό δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Ελάτε.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Ο οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: επιτυχημένη. Όπα να είμαστε όλοι μας καλά και να ξαναβρεθούμε.
1: Κρήτη FM.
0: Ραδιόφωνο

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έκκλησα του έρωτα τη προσευχή μου.
13: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.

0: ενεργειακά προϊόντα, ο κριτικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.

Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.

0: όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: In Alumin.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Flamingo, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Flamingo, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Flamingo, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κι ας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιά τους που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ με λυσουργούς να μη χαμογελούνε, που σαν δεν βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε καιρό διακόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τσικοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούν οι ρίζες τους να σπούνε τα κλαδιά τους. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι. Μην κάνεις κιόλα χωρατά κι αλάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με, μεγαλοδύναμέ μου. Στον Προύστα ξαναρίξε με, θες βρέχει, θες μη βρέχεις. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
16: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: faz nas casas aí.
1: Μαθιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελάτια να στενάζει.

πια το όνομα δυο τριγόρες.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: κάτω.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια.
13: Μαύρες μου χανιώτικες, μάνα, μάνα.
12: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
0: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
0: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
13: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
0: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
14: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλουθάτε!

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
17: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
18: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
18: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
18: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Σεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή Ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 2831072270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
23: Η εταιρεία ΣΥΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα LEADER, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας, στην Μάρκο Αβάτζου, στο Ιωλή Χαράκη, για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831035766.
24: Σύντεκρε, πείτε βρε κουβαλίζετσα.
25: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
24: Και δεν μου λες εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες.
25: Εγώ Σύντεκρε εμπιστεύομαι ένα, το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Παλτά.
26: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κρυάρι 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
27: Διοργανώνετε γάμο, βάπτιση ή το πανηγύρι του χωριού? Μην αφήνετε τη ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια. Η Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Μεταφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι υψηλών προδιαγραφών έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, για να είναι τα ποτά παγωμένα και τα φαγητά φρέσκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Γάμοι, εκδηλώσεις, συνέδρια. Όπου υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική ψήξη, υπάρχει η Frigo Rent. Συνέπεια και αξιοπιστία σε κάθε βαθμό Κελσίου. Καλέστε σήμερα 6932 19 71 27.
28: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
29: Ψητό.
28: Αχα.
29: Βραστό. Τηχανιτό.
28: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 η προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπολείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
0: Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΝΟΝ, μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλαγιδίων και λόγω συνταξιοδότησης, προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-57273.
1: Παράδοση
2: και τεχνολογία
1: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
2: Κατεβάστε

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία Δευτέρα είμαστε εδώ κοντά σας. Και εσείς κοντά μου, να τα λέμε και αυτά. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο πέρασε. Όμορφο και ποιοτικό, η αλήθεια του Θεού είναι. Γεμάτο γεύσεις. Γιατί πολύ φαΐ, 2 κιλά πήραμε το Σαββατοκύριακο αυτό, το μόνο σίγουρο. Γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, τέλος πάντων. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς καλά. Είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Ακούω την εκπομπή Ασκορδουλάκη. Εγώ χλείς το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 και www.radiomegalonisos.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2831-025-835. Με παίρνετε τηλέφωνο όταν με ακούτε και δεν μιλάω στο μικρόφωνο. Γιατί άμα μιλάω στο μικρόφωνο, πόσα πράγματα να κάνω ταυτόχρονα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ είμαι εγώ και η μοναχή μου. Εγώ μιλώ, εγώ βάνω τραγούδια, εγώ σηκώνω το τηλέφωνο, εγώ κάνω ηχοληψία. Μπράβο μου! Χρυσοχέρα η κοπελιά. Νοικοκυρά μπορεί να μην είναι, αλλά χρυσοχέρα. Λοιπόν, πανηγύρια έπονται, έχει. Πολύ πράγμα συμβαίνει. Δεν το ξέρω όλο το πράγμα που συμβαίνει φυσικά. Ξέρω σίγουρα εκεί που θα πάω εγώ. Θα σας ενημερώσω αργότερα με να σας βάλω και αυτούς που πρέπει να ακούσετε για να πάτε να τους ακούσετε κιόλας. Και θα περάσουμε να ακούσουμε. Α, δεν ξέρω γιατί βιάζομαι σήμερα. Να πω ότι είμαι κουρασμένη. Όλη μέρα ξαπλωμένη ήμουνα. Την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Hair Styling σαν Νάτσου 2 στην Καλυθέα. Το όμορφο αυτό κομματηριάκι μας που είναι συνοικιακό και ποιοτικό και κάνουν και τα μαλάκια μας μέχρι τη μέση και φτάνουν. Καταλάβατε? Αν θέλετε κι εσείς να μακρύνετε τα μαλλιά σας, θα πάτε στη Ρία. Αν θέλετε να τα κόψετε, θα πάτε στη Ρία. Αν θέλετε να τα ισιώσετε, πάλι θα πάτε στη Ρία. Αν θέλετε μια στην κεφαλή, μην πάτε στη Ρία. Δεν θα σας δώσει. 2831-1038-66 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε ραντεβού για τη Ρία. Μάλλον στη Ρία. Γιατί χωρίς ραντεβού θα φάτε μια στην κεφαλή από μένα. Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε Μπούχλη Αναστάση και Ο Σκληρός. Να το στείλω στην ΚΟ, στο φίλο μου το Γιάννη που έχει πάει για σεζόν εκεί. Που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, μας το έβαζε στο ξενοδοχείο και τα ακούγανε οι ξένοι, τα ακούγανε οι νέοι, οι παλιοί και οι, μέχρι τα Χανιά δεν ξέρω τι. Είχε φάει κόλλημα τέλος πάντων με αυτό το τραγούδι. Οπότε ας το απολαύσουμε και ας το αφιερώσουμε στο Γιάννη μας και στα παιδιά που δουλεύουν σεζόν και έχουν φύγει από το σπίτι τους και από το νησί μας για ένα καλύτερο μεροκάματο.

Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Μέρη από την Αθήνα, από τον Πειραιά και τη Σοφία. Άρα μας κάνουν ένα μετάδοση και από το Crete FM τώρα που επικοινώνεις η Σοφία, το εμπέδωσα. Από το Crete FM λοιπόν στην Αθήνα μας ακούτε στο 87,5 και μπράβο σας παιδιά, μπράβο για το γούστο σας. Όχι μπράβο σας δηλαδή. Λοιπόν, η Σοφία μου είπε μια μαντινάδα, δεν τη θυμάμαι να σας την πω βέβαια, γιατί μου την αφιέρωσε επειδή με βαθιά μηνοήτησα. Εγώ έτσι λέω, Σοφία, να ξέρεις. Επειδή είμαι μελαχρινή και το καλοκαίρι γίνομαι βραζιλιάνα στο χρώμα. Δεν θέλω να... Δηλαδή, οι βραζιλιάνες μπορεί και μπροστά μου να είναι άσπρες. Πώς να σου το πω τώρα αυτό. Και δεν έχω πάει ακόμα θάλασσα. Όλοι νομίζουν ότι εγώ ξημεροβραδιάζομαι στη θάλασσα. Και δεν έχω πάει ακόμα, δεν έχω σώσει. Ναι. Όταν κάποια στιγμή η Σοφία μου λέει κάτι, έλεγα εγώ, με έλεγε μια φίλη μου μαύρη. Μαύρο κουκουλάκι ζωγραφιστό με έλεγε τέλος πάντων και μου λέει ένας φίλος, όχι Βαγγελιό, εσύ είσαι βαθιά μηνοήτησα. Και λέω, άνθρωπέ μου, έτσι πρέπει να είμαστε. Και το έχω υιοθετήσει και εγώ και το λέω αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πω και θα σας στείλω στην Αγία Πελαγία, που την Πέμπτη έχει πανηγύρι, θέλω να ξέρετε. Παίζει ο Κιμιονής ο Βαγγέλης με τον Μανολιούδη τον Κλέαρχο. Μην το χάσετε. Εγώ σχολάω 11 η ώρα το βράδυ και πολύ πιθανό να με δείτε μπροστά σας εκεί πέρα, να μερακλώσουμε όλοι μαζί. Γιατί τα παιδιά είναι μερακλείδες, η αλήθεια είναι, και καλά παιδιά. Και είναι και μερακλείδες το χωριό εκεί πέρα. Και επειδή ξέρω μερικά άτομα από εκείνο το χωριό, σίγουρα θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Θα είναι άψογα, γιατί δύο που ξέρω, δηλαδή δύο γυναίκες που ξέρω, είναι τις τελειομανίες. Και αυτό είναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ την τελειομανία, να σας πω ότι δεν είμαι. Αλλά αυτές είναι όμως, οπότε καρφίτσα δεν θα πέσει κάτω και να μην τη δούνε να τη σηκώσουν. Πώς να σας το πω. Λοιπόν, την Πέμπτη με λίγα λόγια στην Αγία Πελαγία, στον Άγιο Βασίλη. Δεν χρειάζεται να τα λέω αυτά που είναι Αγία Πελαγία. Αν είναι εδώ. Λοιπόν, και Μιονής Βαγγέλης λοιπόν συνέχεια και Μανολιούδης Κλέαρχος. Ματιάς ανέμει, δεν πρόλαβα να ξεκινήσω. Καραμπάση θα ακούσουμε, ερωτιάρικο τραγούδι. Γιατί τι είναι το πανηγύρι, παιδιά? Έρωτας!

να χαιρετήσουμε και τον κύριο Αυτουνάκη που μας ακούει. Έδωσε το σήμα κατά τεθέν του. Εδώ, σ' ακούω, λέει. Έχω βάλει τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που όταν είχε βγει είχε γίνει χαμός. Το άκουγε όλη η Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Που είναι δεύτερη εκτέλεση, γιατί την πρώτη εκτέλεση ουσιαστικά την έχει κάνει ο Σγουρός. Ο Σγουρός Ποιότητα, δάσκαλος, έτσι τον φωνάζουν όλοι, δάσκαλο. Λοιπόν, βάζω Μαρτσάκι Αντώνη, μικρή μου λεμονιά μου. Είναι ο λεγόμενος Μανάς. Και μετά θα πάμε στις διαφημίσεις. Στο αφιερώνω, Λιονταρινά.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Christmas.
1: Κρήτη FM. Η γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα, σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις. Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης, αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Στάση της καρδιάς και στο σκοπό της νιώτης.
3: Πέμπτη 9 Ιουλίου, γιορτή καρπούζας στη σκεπαστή Μυλοποτάμου, στην πλατεία του χωριού. Θα μας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης.
4: Το αθάνατου βασιλικού ο έρωτα μας μοιάζει.
3: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη γιορτή καρπούζα στη Σκεπαστή. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Είσοδος ελεύθερη. Για κρατήσεις 6971 641 985.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
7: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έγκορος Volkswagen.
8: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον

καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι στην Πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.

Καλέ ξάδερφε του Γιάννη, του Πολιτάκη. Τι συμβαίνει? Μου στέλνει ο Γιάννης μήνυμα και μου λέει ευχαριστώ για την αφιέρωση. Και λέω έλα Παναγία μου, δεν δουλεύει αυτός και ακούει την εκπομπή? Και μου λέει ο ξάδερφός μου το είπε. Βρέσεις. Να σου πω, εντάξει, πιστεύω ότι όταν λείπει κάποιος από τον τόπο του, είναι όμορφο να το θυμούνται. Εντάξει, ο Γιάννης δεν ξεχνιέται κιόλας, αλλά σε ευχαριστώ που του έφτιαξε τη διάθεση. Γιατί εγώ δεν το έκανα γι' αυτό, εγώ το έκανα επειδή το ένιωθα. Αλλά επειδή μου έστειλε μήνυμα και έτσι ήταν λίγο χαρούμενος, σε ευχαριστώ για αυτόν τον λόγο που το είπες. Κατά τα άλλα, δεν μπορούμε για να χωστούμε πάει πέρα. Έχουμε επιστρέψει σε αυτή τη φανταστική εκπομπή, όπως μπορείτε να καταλάβετε όλοι σας. Η φήμη μας φτάνει παντού. Να πω καλησπέρα στον ανιψιό μου τον Χρήστο από το γαράτσι με δύο λου. Το Σεπτέμβρη, τι να σου πω τώρα, μπρο μου, κατέβαμε το καλό και κάπου θα μείνεις, μην σε νοιάζει. Στο δρόμο, λέει, μόνο σου θα κατεβείς. Γιατί στο πανηγύρι θα πρέπει να μείνουμε και 2-3 άτομα στο σπίτι. Όλοι μαζί θα κοιμηθούμε. Όπως παλιά, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας που στρώναμε χάμε και κοιμόμασταν. Χίλοι καλοί χωράνε, λένε. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό μου στο Σεπτέμβρη, θέλω να σε ενημερώσω. Και γάμους και πανηγύρια. Ο Θεός και η μοίρα μας. Την εκπομπή λοιπόν, επειδή έχουμε γάμους και πανηγύρια και πρέπει να πάμε πιο φιορισμένες όπως μας αξίζει και να πάμε ομορφοφτιαγμένες, βαμμένες για μας πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε ένα γάμο και θέλουμε να πάμε όμορφα, να νιώθουμε έτσι ότι γουσταριζόμαστε ρε παιδί, μας κοιτάμε στον καθρέφτη και λέμε ίντα μερε κουκλάρα είσαι εσύ, γιατί αν περιμένουμε στο πίνουν οι άλλοι, γελάσαμε. Ρία Hairstyling, λοιπόν, Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, 2831 10 38 66. Όποιος θέλει από σας μπορεί να μου πληρώσει ένα χτενισματάκι να πάω να το κάνω για εκείνες τις μέρες. Φαντάζεσαι να πάω και να μου πει είναι πληρωμένο τον τάδε. Ναι, να βάψει τα μαλάκια σας και εμένα τώρα ας πούμε που τα μαλλιά μου είναι μαύρα. Μαύρη, μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου μαύρη, σταγκαμένη γη. Λοιπόν, τα μαλλιά μου ήτανε μαύρα στα νιάτα μου, μαύρο μπλε όπως και τη Σοφίας. Τα φρύδια μου έχουν μείνει ακόμα μαύρα για λίγο καιρό ακόμα, για λίγα χρόνια. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, μεταμορφώνομαι σε κύκνο και ασπρίζουν, οπότε πάω σχεδόν κάθε 25 μέρες και βάφω ρίζα οπωσδήποτε. Γι' αυτό σας λέω, Ρία Hairstyling, 2831 10 38 66, γιατί εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές και παίρνω τελευταία στιγμή για ραντεβού. Και τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, ό,τι βίσμα και αν έχεις, δεν έχεις βίσμα βασικά εκεί. Είναι το πιο δημοκρατικό και το πιο διάφανο μαγαζί σε αυτή την πόλη. Αγάπη μου, κοριτσάκι μου, δεν έχω, σου λέει η Ρία. Και τελείωσε το παραμύθι. Λοιπόν, και προγάμους έχουμε και πανηγύρια έχουμε και χίλια δυο και ψυχολογικά προβλήματα έχουμε, να τα λέμε και αυτά. Νταγιαντάς Μενέλεος για τη συνέχεια, Μιχάλης Κουνάλης και... άμα το βάλω κιόλας. Και Βασίλης Ραμουντάνης, όχι. Φυσά βοριά στον τόπο σου. Νομίζω ότι κάπου έχει και το Βασίλη Ραμουντάνης αυτό το... μπορεί και να μην τον έχει, δεν ξέρω. Όχι καλέ, τον έχει. Πολύ ωραίες μαδινάθες, έτσι θα πέσουμε λίγο, γιατί ο ανάδρομος ο Ερμής. Μία πέφτουμε, μία ανεβαίνουμε, μία πετάμε, μία ό,τι να είναι. Και ο Ερμής ανάδρομος.

Πόσο το θέλουμε να χαθεί και ο νους μας. Γίνεται λίγο πολύ γάμι, ρε παιδιά. Μπράβο στους ανθρώπους βέβαια που παντρεύονται, που το έχουν αποφασίσει και να ενώσουν τις ευτυχίες τους. Μπράβο. Βασικά κάνουν δυο μισές ευτυχίες, κάνουν μια ολόκληρη. Γιατί όταν ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι αποφασίζουν να είναι μαζί, είναι μαζί για να είναι ευτυχισμένοι. Αλλιώς δεν θα ήταν μαζί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και έτσι και εγώ ήμουν χθες σε ένα γάμο πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Νέα παιδιά, βέβαια, πολύ νέα παιδιά. Παντρεύτηκαν. Γιατί να μου πεις τώρα, ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Γιατί σαν και εμένα καλογερεύεις. Αλλά μου αρέσει, γιατί είχαν κατέβει πάρα πολλοί άνθρωποι από την Βέρεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Βέρεια. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Έχω πάει σε πολλούς γάμους που είναι κάποιος δεν είναι από την Κρήτη, τέλος πάντων, αλλά τόσους καλεσμένους δεν είχαν. Και αυτό σημαίνει τη δύναμη που έχει ο κάθε άνθρωπος, παιδιά. Όχι τη δύναμη, αυτό το σεβασμό που έχεις και την αγάπη που έχουν οι άλλοι προς εσένα. Γιατί για να έρθουν να αφήσουν δουλειές, να πάρουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, ή να βάλουν χρήματα για να έρθουν, για να χαρούν με τη χαρά σου, είναι μεγάλη υπόθεση στις μέρες μας. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ γνώρισα πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους, καινούριους ανθρώπους, ενώ ανθρώπους που δεν έχουμε την ίδια νοοτροπία, που δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, δεν έχουμε μεγαλώσει το ίδιο χωριό, καταλαβαίνετε, από άλλα μέρη, πιο ανοιχτόμυαλους, και από αυτούς τους ανθρώπους μόνο παίρνεις. Είναι πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ χάρηκα που γνώρισα έτσι ανθρώπους από μακριά. Και είναι και, ήταν και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που αν ήμασταν πιο κοντά θα βρισκόμασταν και πολύ συχνά, μπορώ να πω. Γιατί έτσι κάναμε και το χαβαλέ μας, δεν παρεξηγιόμασταν μεταξύ μας. Ήταν πολύ όμορφο, τέλος πάντων. Και όλοι μαζί μοιραζόμασταν αυτή τη χαρά των παιδιών που παντρευόντουσαν. Λοιπόν, έχω τώρα Μπικάκι Στέλιο και Μάρκο Βαγγέλη. Ό,τι θέλω βάζω εγώ. Άμα ήμουν DJ θα μου φτύναν από κάτω, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλους θα κερνούσαν. Πώς το λένε, σφινάκια που κεράνε τους το DJ, εμένα θα με φτύνανε. Αντάρτισα ομορφιά λοιπόν, Μπικάκι Στέλιος, να τα αφιερώσω στα κορίτσια μου, στη Σοφία, στην Λιονταρίνα μου, στην Γλυκέρια μου και στη Ρίτσα μου. Γιατί έτσι, αντάρτισες είμαστε. Και όμορφες, αυτό είναι σίγουρο.

Ρε Σύφη, τόσους καλλιτέχνες έχεις στο μυαλό σου μέσα. Τι, πώς σου ήρθε αυτό? Θα με τρελάνεις το λόγο μου. Γιορτάμι, Γιορτάμι, κάπως έτσι το λένε αυτό. Δεν θα το μάθω ποτέ. Καλλιέργης Λευτέρης για τη συνέχεια. Μετά θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, βεβαίως. Γιατί ο σταθμός ζει από τις διαφημίσεις. Για να ακούτε εμένα, που εγώ μπορεί να μην πληρώνομαι, αλλά το ρεύμα του σταθμού αυτού νου και το ενίκιο του κτλ. Πρέπει να πληρωθούν, οπότε πληρώνονται από τις διαφημίσεις. Επίσης, αν βαριέστε να ακούτε διαφημίσεις, μπορείτε να διαφημιστείτε στο σταθμό. Θα πάρετε 2831-025-835 να μιλήσετε με τον κύριο Γκαλονάκη, να κάνετε και εσείς τη διαφήμισή σας, παιδιά. Και θα του πείτε ότι το ακούσατε από την εκπομπή να σας κάνει μια έκπτωση. Θα του πείτε να σας κάνει μια έκπτωση. Η Βαγγελιό μας είπε να μου κάνεις μια έκπτωση, θα πείτε. Και μετά θα μας δει και τους δύο. Αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, Γιορτάμι και Γιορτάμι. Και πάμε Γιορτάμι, τέλος πάντων. Ό,τι είναι.

0: Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα. Η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Τα λουκάνικα Κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας, μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες, αυθεντικές γεύσεις από την κριτική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984 27 58 46. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
15: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Γίνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
16: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο, 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο, σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
17: Παίξε μπαλίτσα στο κλειδί Electric. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χούμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Για να πάρεις μέρος, μπες στο προφίλ μας στο TikTok. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πάρε τη διάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο FIFA Tournament του Κλειδής Electric. Γιατί στις 24 Ιουνίου θα ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία FIFA 26 σε PlayStation 5 με γιγαντοοθόνες 77 και 98 ιντσών TCL. Γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδής Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 022 552.
18: εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
19: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ.

Εδώ είμαστε και πάλι, Ράδιο Μεγαλώνεις, 89,8 και www.radiomegalonis.gr, για να μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι μας ακούτε και από την Αθήνα, από το Crete FM που μας κάνει αναμετάδοση στους 87,5. Τι γίνεται και στον Crete FM, έχουν σταματήσει τις εκπομπές τα παιδιά? Όχι όλοι, να υποθέσω. Νωρίς είναι ακόμα, ρε παιδιά. Εγώ δεν νομίζω να σταματήσω να κάνω εκπομπή όλο το καλοκαίρι. Όσοι με ρωτάνε, λέω δεν θα σταματήσω. Έκανα καμιά Δευτέρα τώρα, αν έχουμε τίποτα, κανένα event. Μπορεί να μην έρθω, να πάρω άδεια από τη σημαία. Αλλά σίγουρα θα είμαι μαζί σας. Και εσείς μαζί μου, εννοείται. Γιατί εσείς είστε η παρέα μου και όχι εγώ η δική σας. Αυτό θέλω να το καταλάβετε κάποια στιγμή. Να πω ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χερ Στάλινγκ, Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, εδώ στο όμορφο Ρεθυμνάκι. Και πέρασε και ένα όμορφο μηχανάκι από κάτω. Για να κουρευτείτε, να βαφτείτε, να κουρεύσετε τα μπλούδια του, να κουρεύσετε τα μαλάκια στα παιδάκια σας, να κόψετε το λαιμό στον άντρα σας, να ξυριστεί ο άντρα σας. Ξέρω εγώ, θέλετε να βάψετε τα μαλλιά, να κάνετε τα ντάβια και για νύχια, εννοείται, γιατί εκεί είναι και η φωτεινή. Στη Ρία είναι και η φωτεινή. Για να φτιάξετε τα νυχάκια σας όπως το φτιάχνω και εγώ. Σαουνάτσου 2 λοιπόν και 2831 10 36, για να κλείσετε το ραντεβού σας στην κομμότρια και στην περιποιήτρια Ακρόν. Παρακαλώ, παρακαλώ να σημειωθεί ότι έχω βελτιωθεί πάρα πολύ στα ελληνικά μου, γιατί συνήθως μιλάω κριτικά, αλλά okay. Θα ακούσουμε, εννοείται, Σαμόλη Γρηγόρη, που εγώ τον άκουγα όλη νύχτα Ασήφη από τον Κουρνά. Τον άκουγα όλη νύχτα γιατί ήμουν σε ένα γάμο και έπαιζε ο Σαμόλης. Θα βάλω το Λιράρι. Έψαχνα να βρω ένα άλλο τραγούδι, δεν το βρήκα. Θα βάλω το Λιράρι που τον έχουμε σίγουρο. Έχουμε παίξει 7.000 φορές παλαμάκια σε αυτό το τραγούδι. Και είναι και ρωθιάρικο και είναι και για όλους αυτούς που μπορεί να μην μπορούν να εκφραστούν στη γερά τους, αλλά μπορούν να το στείλουν το τραγούδι αυτό, και αυτό είναι μια πράξη, ας πούμε. Είναι ένα συνέστημα και αυτό, το να στείλεις το τραγούδι και να πεις τα αφιερώνω. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

Έχουμε αποκτήσει καινούριο ακροατή, θέλω να ξέρετε, από τη μακρινή Σιτία. Μπορώ να πω ότι είχα πάει πριν 2 χρόνια και νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη εμπειρία για μένα ο δρόμος. Αλλά είχαμε φύγει και από το Ρέθυμνο, η αλήθεια είναι, τώρα με τις φίλες μου, παρόλο που σε όλο τον δρόμο κουτσομπολεύαμε και πέρασε η ώρα. Επειδή είχαμε άγχος, έπρεπε να κάτσουμε πολύ λίγο, να αφήσουμε κάτι και να φύγουμε. Τα κάναμε όλα τόσο βιαστικά που πραγματικά ζοριστήκαμε όλες μας. Αλλά η Σιτία είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, η αλήθεια είναι. Απλά, εντάξει, θα ήθελα ένα καλύτερο δρόμο. Πιστεύω ότι ένας καλύτερος δρόμος θα βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο να τον επισκεφθεί. Ωστόσο, κάπου έχω χτυπήσει εγώ, να ξέρετε. Πονάω, τα κομμάτια μου πονάνε τώρα. Ένα χορό έκανα χθες. Ένα σιγανόπεδο, άλλη χορέψαμε, Παναγία μου. Δηλαδή, δεν κάναμε και τίποτα τραγικό. Λοιπόν, ο αγαπητός έχει στείλει μαντινάδα. Δεν θα πω που την αφιερώνει, αγαπητέ. Ο αγαπητός την αφιερώνει σε εμένα, θέλω να ξέρετε. Εντάξει, έχει στείλει μια μαντινάδα ο άνθρωπος. Τι λέει? Να μου γελάς για να γελώ, να με κοιτάς να λιώνω. Να μ' αγαπάς για να μπορώ να αντέχω κάθε πόνο. Ορίστε. Για να μην λέτε δηλαδή. Τι τραγούδι να σου βάλω, ρε αγαπητέ? Γιατί έχω βάλει τώρα για τη συνέχεια. Εγώ έχω βάλει Μανολιούδη Γεωργή. Αν είσαι άνεμος. Άλλο. Μιλάμε ότι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια της παράδοσής μας είναι αυτό το τραγούδι από το Μανολιούδη, να το ξέρετε. Εκφράζει δηλαδή τον έρωτα που έχει 1000%. Τόσο, το 1% μόνο από αυτό το τραγούδι να εξέφραζαν οι άνθρωποι για αυτόν που αισθάνονται, θα ήταν καλύτερος ο κόσμος, τέλος πάντων. Και πιο ρομαντικός. Δεν είμαι ρομαντική, αλλά είμαι αισθηματίας.

Θα βάλω τώρα και θα τα αφιερώσω και εγώ, θα το στείλω έτσι πέρα μακριά στη Σιτία. Γιατί δεν βλέπω να ξαναπηγαίνω. Και λέω να αφιερώσω και εγώ ένα τραγούδι. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, τον Βασίλη Δραμουντάνη, που 1 του Ιούλη ήταν στο Βόλο και τραγούδησε μαζί με τον Θαλασσινό, τον Κοτονιά, την Ίκαρη, την Κατσιμίχα, τον, δεν θυμάμαι πως είναι το πιθό του Αλνού, δεν θυμάμαι καθόλου, τέλος πάντων. Και έχει κάνει ένα story τώρα ο Βασίλης και παίζει αυτός και τραγουδάει ο Θαλασσινός σε μια παρέα που κάνανε. Και λέω πόσο ευτυχία μπορεί να ένιωθε εκείνη τη στιγμή ο Βασίλης που ήταν με τον Παντελή Θαλασσινό, που ο Θαλασσινός είναι μια ιστορία από μόνος του. Τέλος πάντων, είμαι πολύ περήφανη για το φίλο μου, θέλω να ξέρετε, γιατί κάνει μικρά και επιτίδια βήματα. Και θα ακούσουμε τώρα «Πήρα το δρόμο του Σεβδά, πάρε και εσύ τον ίδιο». Και κάπου θα απαντήξουμε. Ζουμπούλι μου, επιτίδιο. Είναι η δεύτερη ματινάδα. Πάμε, πάμε.

Λοιπόν, μην ξεχάσετε την Πέμπτη ότι έχει πανηγύρι στην Αγία Πελαγία που παίζει ο Κλέαρχος ο Μανολιούδης με τον Βαγγέλη τον Κιμιονή. Στον Άι Βασίλη, στην Αγία Πελαγία του Αγίου Βασιλείου, μην μου στέλνετε μηνύματα αν είναι στο Ηράκλειο. Στον Άι Βασίλη είναι στο μιξόρμα, έτσι τάκ, μπαίνεις μέσα από το μιξόρμα και βγαίνεις στην Αγία Πελαγία. Θα πάμε εννοείται, εγώ σχολάω 11 η ώρα το βράδυ και μετά θα πάω εκεί. Γιατί είναι μερακλείδες οι άνθρωποι και πρέπει να πάω να μερακλώσω. Τι τα εκπαιδεύω εγώ τα παλαμάκια μου και τα παίζω. Να μην πάω να το δείξω ότι παίζω παλαμάκια. Και θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο. Μην εξαφανιστείτε, σας θέλω εδώ κοντά μαζί μου. Αναντρανιστείτε λίγο-λίγο. Μισή ώρα έχει μείνει. Και μετά θα πάμε όλοι για νάνι.

0: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM Art. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
7: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Combac Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Marmal Mamalakis
1: την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
7: Εργοστάσιο έκθεση Κούμι Δεθύμνου.
1: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.

0: Σύστημα Εκκλησιαστικών Ειδών και Βιβλιοπωλείο Αγγελικών. Εικόνες Αγίων Χειροποίητες. Αγιορείτικα προϊόντα. Κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία. Αγγελικών. Στο Ρέθυμνο. Χορτάτζη 20 απέναντι από το Ίντερσπορτ. Τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media.
1: Καλημέρα, θείε.
2: Καλώς βρε το Μανολιό. Έλα, πιάσε φτιάρι και πάμε.
1: Τι, όλο αυτό το χωράφι. Εδώ δεν φτάνει μια δημιουργία φαντάρι να το τελειώσουμε. Άκου, θείε, βάζουμε ένα καταστροφέα και στο ξεπετάει σε μια ωρίτσα.
2: Ήτανε βρε αυτό πάλι.
1: Ρομποτικός καταστροφέας.
2: Πώς το πες.
1: Και τηλεκατευθυνόμενος.
2: Τι λες, και πού θα βρούμε με αυτό το, και πώς θα βρεκά.
1: Θα το νοικιάσουμε, θείε. Αλλάξαν οι καιροί. Θα νοικιάσουμε από του Φραγκούλη. Και ό,τι άλλο θες από μηχάνημα. Ραβδιστικό, ψεκαστικό, ηλεκτροκόλληση, θρηματιστή, μπορντουροψάλιδο, γεννήτρια, μηχανή γκαζόν, ό,τι χρειάζεσαι σε μηχάνημα, το νοικιάζεις από του Φραγκούλη στους Αρμένους. Και ό,τι εργαλείο, λίπασμα, φάρμακο και συμβουλή θες,
2: θα το βρεις.
1: Και σέρβις, Φραγκούλης, στους Αρμένους Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 41565. Προσφορά εποχής, αλυσοπρίωνο βενζίνης της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας Oleomat, 50 κυβικών, 3 ύπων, μόνο 199 ευρώ. Και κονταροπρίωνα βενζίνης από 104 ευρώ.
3: Γείτονα, σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Κουβαλείς εξάδες αμαριά συνέχεια. Επήκες μέτοχος ή επέτυχες και μια καλή προσφορά?
4: Επέτυχα την καλύτερη προσφορά που υπάρχει και την έχει μόνο το σούπερ μάρκετ Βιγλιράκη στο νοσοκομείο. Εξάδας αμαριά 1,5 λίτρου μόνο 1,40. Σταθερά και μόνιμα. Για να μην αγχώνεσαι.
3: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σύφης Βιγλιράκης, Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με άνετο πάρκινγκ.
1: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα. Θέλουμε οι καλεσμένοι σας να περάσουν καλά, να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα, να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δούλεψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310-41406.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
7: Παράδοση
8: και τεχνολογία
7: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
8: Κατεβάστε δωρεάν

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Την εκπομπή προσφέρει το Ρία Χερστάλινγκ, σαουνά Τσουδία στην Καλυθέα. Για να κουρευτείτε, να βάψετε τα μαλλιά σας, να τα χτενίσετε, να τα κάνετε πλεξούδες. Εγώ, ας πούμε, τα έκανα την Πέμπτη πλεξούδες. Και την Κυριακή τα έλυσα και είχα αυτό το γοργονέ αποτέλεσμα που μιλούσαν όλοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τυρία. 231-10-3866 λοιπόν το τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί. Μπορείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα δηλαδή, αν θέλετε. Δημήτρη, καλησπέρα. Αν θέλετε να μου κάνετε δώρο ένα χτένισμα, μια βαφή, κάτι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω με αυτό. Πλάκα κάνω. Είπα Δημήτρη καλησπέρα για να μην το ξεχάσω. Δημήτρη, θα παίξει το τραγούδι σου σε 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Σαριδάκης Κωστής για τη συνέχεια και Μοναχή. Γιατί έχει το νόημά του και αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, Βαγγέλης και Μιονής, για τη συνέχεια. Εσύ θα ρεις πως σ' αγαπώ. Εσύ θα ρεις. Τη μέρα του φιλιού ζητώ, στο στόμα σου να μείνω και μέσα του ήλιου τη φωτιά να καίγομαι να σβήνω. Ορίστε, να καίγομαι να σβήνω. Να καίγομαι να σβήνω. Γεια σου αγαπητέ από τη Σιτία, με το ωραίο όνομα. Λοιπόν, το είπα ότι είναι ο Κιμιονής ο Βαγγέλης, εμπρά, έχω αποσυντονιστεί σήμερα. Ο Κιμιονής ο Βαγγέλης με τον Μαγκλέρ και τον Μανολιούδη την Πέμπτη θα είναι στην Αγία Πελαγία του Αγίου Βασιλείου. Πανηγύρι, ποιοτικό και όμορφο και μερακλείδικο. Να αντρανιστείτε να πάτε.

λαφρά, αλλά επειδή είναι μελαγχολικές, όχι νοσταλγικό, μελαγχολικές οι μαντινάδες, βάλτε και μια ρακή να πιείτε. Ναι, ναι. Ανάλαφρος ξεκάθαρα ο ύπνος. Ήμουν η Ευαγγελία Σαρτζεντάκη, ακούσατε την εκπομπή Ασκορδουλάκη. Έχω κλείσει το ράδιο Μεγαλώνησος με αναμετάδοση από το Crete FM στην Αθήνα στους 87,5. Την εκπομπή προσφέρει το Ρία Χερστάλινγκ σαν άντσου 2 εδώ στο Ρέθμινο στην Γαλιθέα. Και καλό ξημέρωμα. Καλό υπόλοιπο και ό,τι κάνετε το κάνετε καλά. Αλλιώς δεν με το κάνετε καθόλου. Λέμε όχι στις μισές δουλειές και στα μισά συναισθήματα. Ή ολόκληρο ή τίποτα, παιδιά. Σαν το ολόκληρο πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι να τα πούμε και την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Να καλό περνάτε. Και να μην μεθάτε, παιδιά, μην μεθάτε. Γιατί κακά τα ξετελά μας. Βάζω τραγούδι λοιπόν από την αρχή και σας χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μέσα τους ανέμουσε κάποια παραμύθια και μείνανε ακίνητες οι νύχτες με πάνια. Πολέμησα σαν έψαχνα τη μια τσερμονιά ήπια και ξέπλεγνα τις χαρές.

ξέρα όλα. Και τώρα.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
3: Σοκ προκαλεί ο αριθμός...

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σαλιωμένη.

ξαφυλαχτώ και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε όσα κάνω.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
9: Για την επόμενη ώρα, θα ακούσετε ωραία κριτικά.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαούτου βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

η καρδιά σου είχα νεύα την πλέξη. Είχα νεύα την πλέξη, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση.